0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Τι

0: άλλαξε. Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive,

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Bravo.

Thank you.

I haven't dated any girl for 2 months.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
0: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης, προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.

That I do. That I do.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
2: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
5: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
4: Τι ώρα?
5: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
4: Τι 8.30, παιδί μου.
5: 8.
4: Τι 8.
5: 7.
4: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
5: Μήπως αδιευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου.
6: Θα κάνεις εκπομπή.
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
6: Κάνεις ανακαταμητάδωση εις ρυθμών απαγορέψεως.
5: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Έλα ρε Δημητράκη, good morning. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα να πούμε, γιατί χθες δεν είχαμε καλή... γιατί εντάξει, χθες ξεκίνησε, αλλά Δημητράκη εδώ πέρα τα... ναι. Ναι, είμαστε του spirit, holy spirit, κατάλαβες τι γίνεται, ναι. Να πούμε και καλό μήνα, μέχρι εδώ. Άσε να βγάλουμε το μήνα και βλέπουμε, έτσι, γιατί με αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Δίνω σφάντη στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μην ακούτε τι σας λέμε, τρίτη είναι σήμερα, έτσι. Και μάλιστα και δύο πήγε η Δευτέρα, ξεκίναγε, παπ, Δευτέρα, πρώτη ρε αδερφέ. Λοιπόν, αν και η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι Κυριακή. Ναι, γι' αυτό λέγεται η άλλη Δευτέρα. Κατάλαβες, μην ξεκινήσουμε, κατάλαβες, ναι. Λοιπόν, ναι, τι άλλο, Ιούνιος, καλοκαίρι επίσημα, μια χαρά. Είχε χθες, όχι χθες, την Κυριακή, μία πανσέλινο. Μα μία πανσέλινο, μία ήταν, μία και μπλε. Ναι, η μπλε πανσέλινος ήταν, ναι. Πιανού εθνικό, ποιο, εθνικός, κάτσε, όπα, εθνικός. Α, ξέρω έναν, το Βαγγέλη. Α, ξέρω κι άλλον έναν. Εκεί νομίζω σταματάει. Τέσσερι ξέρω. Ένας είσαι εσύ. Ένας είναι ο Βαγγέλης, ο Χατζης Κωνσταντής. Ένας είναι ο Καπράνος. Και ο άλλος είναι ο Νίκος Σακελαρόπουλος.
1: Αυτός είναι ημιτασιόν.
0: Α, είναι και Παναθηναϊκός αυτός μαζί, έτσι. Ναι. Αυτός είναι, πώς το λένε, ναι. Ημιτασιόν, δεν ήταν και τόσο. Ξέρω και ένα τέταρτο. Ξέρω και ένα πέμπτο. Και ήμουν κατσιμπάρδης, γυμναστής, φίλος μου. Σοκοπίτια έχει γίνει, έτσι. Μια εποχή πηγαίναμε στο Καρασκάκι το παλιό. Είμαστε κάτω από, ξέρεις, από εκείνο το ρολόι, το τετράγωνο, το ρολόι που λέγαμε. Το Matrix. Έλα ρε φίλε. Απέναντι στη 14 στην Εστά ήταν πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Στη 14 από κάτω που είχε και σκιά. Τρεις είσαστε, όπου κουνιόταν ο ήλιος, πηγαίνατε. Ήτανε, ναι. Καλά, θυμάμαι μια φορά. Είχαμε πάει και ήταν εθνικός Καλαμάτα. Όχι να ακουστείτε. Τίποτα, φίλε, δε. Ξέρετε γιατί Καλαμάτια ήταν πάρα πολύ. Και ερχόντουσαν και από κάτω. Ερχόσαντε που λένε και στο Βορρά. Λοιπόν, και κάποια στιγμή πήγα σε 2-3 αγώνες. Τον έπαιρνα τηλέφωνο, του λέω: Θα πάμε. Δεν πάω, μου λέει μαζί σου. Φίλιππο, είμαστε κολλητοί, έτσι. Ήμασταν τότε. Και μου λέει: Καλώ τα Τιμολέωτα. Κάτσε να ανοίξω και το Viber. Λοιπόν, καλώ τα παιδιά. Καλημέρα, Τιμολέων. Τι κάνει. Λοιπόν, αυτό εντάξει δεν είναι εθνικό, είναι όμω ότι είναι Ολυμπιακό με λέπια. Αντιολυμπιακό. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα. Άντε, καλή νύχτα. Πάει για ύπνο, ναι. Τέλειω την βάρδια. Λοιπόν, και δεν με έπαιρνε γιατί. Λέει: Εσύ έρχεσαι για να καρφώσει, είσαι Ολυμπιακό, μου λέει. Δεν είχατε κερδίσει κανένα αγώνα, έτσι.

0: Εκεί το πρωί. Τότε τι μιλάς, πες, δεν ξέρω, από την αρχή. Ναι, ναι. Τρέχανε. Ναι. Άρπαξε ένα μαχαίρι, λέει, και καταστρέφω την 36χρονη σύζυγό. Είμαστε καλά, ρε. Είμαστε καλά. Θα τρελαθούμε. 40χρονος. Μετά από έντονο καυγά. Στην Καλαμάτα που λέγαμε. Ναι. Χαμός. Ρε φίλε. Λοιπόν, ναι, εδώ το βλέπω και μπροστά μου. Εχθές το απόγευμα έγινε. Το βράδυ, προς βραδάκι εκεί. Λοιπόν, για να δω τι άλλα έχω. Τι έχουμε εδώ. Πικ πον λέει μεταξύ Ράμα Τσίπρα. Ας δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Συνεχίζεται, λέει, η τουρκική προκλητικότητα με οπλισμένα F-16. Ναι. Τι είχαμε στο Μενίδη. Αχαρνές, λέει. Φωτιά. Θα αρχίσουν τώρα. Λοιπόν, συνελήφθη. Ορίστε, αυτό είναι. Έχω ένα καλό, αν θες να σου το δώσω. Βέβαια, καλό. Με μπαταρία είναι. Έχω και. Και είναι και. Πώς το έχω και διπλή μπαταρία. Βέβαια. Λοιπόν, για απειλή και παράβαση νόμου περί όπλων και περί αλλοδαπών συνελήφθη 42χρονος Αλβανός που κράδανε απειλητικά λισοπρίωνο την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Είχε βγει με το άλλο λισοπρίωνο. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Μην βλέπετε, παιδιά, μην βλέπετε ταινίες. Αλήθεια σας λέω. Δεν σας κάνει καλό. Λοιπόν, έχουμε και δημοσκοπήσεις. Καλά να πάθετε. Εμείς δεν ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα, γιατί σας έχουμε πει ότι εμείς υποστηρίζουμε τα αποκόμματα μόνο, όχι τα κόμματα. Είμαστε πολιτικ. Κατάλαβες, κάνα αποκόμμα από θέατρο, κινηματογράφο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Τέτοια πράγματα, έτσι. Δεν σας πιστεύουμε. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε. Γιατί η εκπομπή, είπαμε, δεν είναι Πασόκ, είναι Σοκ. Η εκπομπή δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι παρολίγων και ξιστά. Έτσι. Έχει δική της πλεύση. Γενικά δεν έχει πλεύση. Δεν θέλουμε πλεύσεις. Έτσι. Επίσης, έχω να σου πω, δεν είναι ούτε νουδού. Βέβαια, γιατί είναι νύψιλον, όπως δίνω συμφαντής. Δου μου είναι σήμερα. Δημήτρης εμορφέσεις. Στα φώτα, στα λαμπατέρ. Έλα, ανοίξτε. Όλοι το κάνετε. Όλοι το κάνετε, έλα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα. Τι έχουμε, τι άλλο έχουμε. Δεν έχει κάτι άλλο, αγαπητέ Δημητράκη. Έτσι, όλα είναι υπό έλεγχο, από ό,τι κατάλαβες, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πήγε σούπερ μάρκετ εχθές με την ησυχία σου που έλειπε και ο κόσμος. Λείπανε τα ημέρα αρκετή, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, άντε, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε να πούμε τα υπόλοιπα σε λιγάκι, Δημητράκη. Έλα, πάμε. Και δεν σε θέλω να κλαις.
1: Κρατήστε και αυτό.
2: Τι είναι αυτό?
1: Τα δάκρυα. Τα δάκρυα που έχεις για αυτήν.
2: Μου λες, είναι πρωινά να τα πάμε για ανάλυση, παιδί μου?
1: Δεν ξέρω. Αν θα ξανακλάψω, θα σε τα φέρω.
2: Να μου τα φέρεις για να τα έχουμε ρεζέρβα.
1: Goodbye.
2: Άντε, goodbye.

0: Πάμε ρε Δημητράκη, πάμε Λεβέντη μου, πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε εδώ να δείτε. Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμού στη Βηρυτό, ενώ το Ιράν για να τερματίσει τον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ ζητάει και χειρία στο Λίβανο. Όπα. Σου λέει, άμα σταματήσουν, καλώς. Διαφορετικά, εμείς εκεί, τα αδέλφια, δεν τα καταλείπουμε. Κατάλαβες. Ναι. Ο Τραμπ, τώρα, προξενάδιστα, εδώ δεν έχει ούτε χιούμορ ούτε τίποτα. Έτσι, χάνονται ζωές. Εκατέρωθεν. Λοιπόν, τι είναι αυτός. Εδώ η Σόβια λέει, ο νεαρός Σιχ που σκότωσε, λέει, ένα φοιτητή στη Βρετανία, η αστυνομία ζήτησε συγγνώμη, λέει, γιατί συνέλαβε τον το τιμωθάνατο θύμα. Μάλιστα. Χαμός. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, λέει, εδώ τι έχουμε με τον Τραμπ. Ο Τραμπ, λέει, μίλησε με Νετανιάχου και Χεϊσμπολάχ για κατάπαυση του πυρός. Σου λέει, άμα δεν γίνει, οι άλλοι το έχουν πάρει και πατριωτικά. Λέει, άμα κάνουμε έτσι και χειρία, είναι σαν να είμαστε ντυμένοι. Θέλουμε υπόρους, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα, θα δούμε τι γίνεται, θα δούμε. Λοιπόν, πάντως η βενζίνη έχει πέσει, Δημητράκη. Λοιπόν, ναι. Τι άλλο έχουμε, ναι, εδώ. Φάλενα πήρε, λέει, στην πλάτη της καγιάκ με δύο επιβάτες. Έτσι, πάμε, μια χαρά. Λοιπόν, τι άλλο έχω, εσύ έχω πάει στο εξωτερικό. Μην ξεχνάς, έχουμε και την Ουκρανία. Θέλει συμφωνία με την Ρωσία πριν το χειμώνα. Γιατί δεν γίνεται άλλο. Και όχι τίποτα άλλο. Ξέρεις, να πέσουν και τα τρόφιμα. Γιατί άμα αρχίσει η παραγωγή και η εξαγωγή από την Ουκρανία με τα σιτηρά, αλλάζει και η αγορά, έτσι. Ναι, να ξέρεις. Όχι ότι θα φτιάξει ζωή σου, Δημητράκη. Άλλοι μεσάζοντες εκεί πέρα να δεις. Τι άλλο έχουμε. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. Οι Αμερικάνοι βομβάρδισαν στα στενά του Ορμούζ ιρανικό χτύπημα, λέει, με στρατιώτες βάσης. Χαμός. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, Δημητράκη, μια χαρά, έτσι. Είσαι ευχαριστημένος με τη ζωή σου? Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν είχε να δούμε και τίποτα άλλο. Όχι, είχε και το Your Face. Καλό ήταν. Ρε, είδες τον τύπο, πες το να, που είναι και ηθοποιός το παλικάρι και είναι και τραγουδιστής, είναι και μουσικός, που έκανε την Αρβανίτη, την τραγουδίστρια. Μα ίδια. Είναι δυνατόν? Τέλος πάντων, άντε πάμε, Δημητράκη, πάμε.
1: Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς? Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς? Ερωτώ.

0: Είναι αυτό, λέω, που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα. Γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε. Όχι, θα τα ανάψετε. Αν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα θα τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Σας μερσώ, μαντάμ, ο Ρεντουβάρ.
1: Έλα, έλα, Δημητράκη, τώρα σε πάω στην τεχνολογία. Άκου να δεις κάτι που, εντάξει, ενδιαφέρει αρκετούς. Τι αλλάζει από σήμερα, από χθες δηλαδή, στα κινητά, έτσι. Λοιπόν, Δευτέρα χθες δεν είχαμε, πρώτη δεν είχαμε, μάλιστα. Σημαντική αλλαγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, ναι, ναι, ναι. Στην Αμερική δεν ξέρουμε τι γίνεται, γιατί έχουν ακόμα και το βυσματάκι στα iPhone, εκείνο το παλιό. Τώρα είναι σε υποχρεωτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει μια κοινή χρήση των φορτιστών. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν προχωρά σε δραστικές παρεμβάσεις και προωθεί νέους κανόνες που σκοπεύουν στην ευκολότερη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των λειτουργικών συστημάτων, μειώνοντας τα εμπόδια ανάμεσα στο οικοσύστημα iOS και Android. Μέχρι σήμερα η μετάβαση από το ένα λειτουργικό σύστημα σε άλλο συνδεόταν συχνά με τεχνικές δυσκολίες, προβλήματα συγχρονισμού και περιορισμού στη μεταφορά αρχείων και εφαρμογών. Έτσι, but. Αλλά είναι το τέτοιο, έχει το κακό. Είναι, ναι, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω νομού για ψηφιακές αγορές, Digital Market Act, ζητά πλέον από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να διασφαλίσουν ουσιαστική φορητότητα δεδομένων και μεγάλη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών πλατφορμών. Πλατφορμών λέγω. Λοιπόν, τι αλλάζει στο iPhone? Ανάμεσα στις σημαντικές αλλαγές που αναμένεται να περιλαμβάνεται η δυνατότητα smartwatch ενός οικοσυστήματος Apple να διαχειρίζεται ειδοποιήσεις iPhone, αλλά και την ταχύτερη σύνδεση μεταξύ αξεσουάρ με συσκευές iOS. Δηλαδή ανοίγει το σύστημα και μπορούν να λειτουργήσουν και άλλες. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει έτσι να περιορίσει τα λεγόμενα κλειστά οικοσυστήματα. Οικοσύστημα τώρα. Οικοσύστημα, μωρέ. Στο τέτοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα οποία μέχρι σήμερα λειτουργούσαν αποτρεπτικά για όσους θέλαν να αλλάξουν συσκευή και βέβαια περιβάλλον, έτσι, τεχνολογικό περιβάλλον. Στόχος όλων λοιπόν αυτών των μέτρων να μειωθούν τα εμπόδια μεταξύ των διαφόρων οικοσυστημάτων και να δοθεί στους χρήστες μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής κατά την αγορά μιας συσκευής LEGO. Έτσι, Δημητράκη, πώς σου φάνηκα? Καλώς. Πάμε.
2: Αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου.
3: Και να πάρεις εμένα εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
2: Πώς με είπατε?
3: Τσόλι.
2: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι.
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
3: Ναι, ξεκινήστε.
4: Αγόρι, μπούκα.
5: Πατώ.

0: Έλα ρε Δημητράκη, δεύτερο μέρος της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Φαντή στο μικρόφωνο. Την επιλογή της μουσικής είναι ο Δημήτρης Συμμορφές στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7 σήμερα, Δημητράκη. 2 Ιουνίου. Μπήκαμε καλοκαίρι κανονικά, κοντομάνικα, έχει μια λιακάδα έξω, πόπο φοβερή. Φέραμε, είναι και η εκπομπή που φέρνει και το ξημέρωμα. Δηλαδή, αν και την ώρα που ξεκινάμε, έχει ξημερώσει ήδη, έτσι. Να ξέρεις ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας με την μεγαλύτερη φωτεινότητα. Έτσι, με τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας και όχι της νύχτας. Λοιπόν, who is Charlie Watch? Ξέρεις ποιος είναι? Ο Charlie ο Ρολόης. Ποιος είναι, ξέρεις? Όχι, είναι ο ήρεμη δύναμη του Rolling Stones. Ποιος είναι αυτός, θα θυμάσαι? Αυτός που χτυπιέται αλλά είναι ήρεμος. Ο drummer. Ο drummer των Rolling Stones, έτσι. Λοιπόν, πασίγνωστος στους Rolling Stones παίζει, πασίγνωστος είναι και λέμε παίζει, γιατί καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ακόμα οι Rolling Stones εκεί πέρα είναι σαν τους όλο την τελευταία συναυλία κάνουν και αυτοί. Δεν έχουν πει κάτι τέτοιο ποτέ, έτσι. Ναι, δεν έχουν πει κάτι τέτοιο, να ξέρεις, δεν είναι. Αυτό το λένε δύο συγκροτήματα, ένα ελληνικό και ένα γερμανί, δεν είναι οι τέτοιοι. Οι Scorpions, ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941. Αυτό ήταν το γεγονός. Φεύγουμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έχουμε, κάτσα να δω. Λοιπόν, πόσο έχουμε σήμερα. Σήμερα, το λέω έτσι, έφυγε από τη ζωή η Νόνικα Γαλινέα σαν σήμερα, έτσι, το 2023, σε ηλικία 84 ετών. Τα τελευταία χρόνια ήταν και ζευγάρι με τον Αλεξανδράκη. Λοιπόν, καλά, θυμάσαι που έλεγε να φάω τα κοκαλά μου, σε ποια ταινία? Ναι. Πού το έλεγε, σε ποια ταινία η Γαλινέα?
1: Το έλεγε στην ταινία με την Βλαχοπούλου, ναι.
0: Η κόμισσα της Κέρκυρας, ρε. Έλα, εντάξει, καλά, καμιά φορά ο τίτλος δεν μας έρχεται, αλλά κατάλαβα ότι αυτή είναι εννοή στην ταινία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα? Σφαγή στο Κοντομάρι. Κοντομάρι, έτσι είναι το σωστό, να ξέρεις τι γίνεται, ήταν στα Χανιά, ξέρεις εκεί. Στα Χανιά, στα Χανιά. Λοιπόν, και τι άλλο έχει σαν σήμερα, κάτσε να δω τι γίνεται, 2 Ιουνίου. Λοιπόν, 2 Ιουνίου, τι είναι αυτό? Ναι. Ενώ στον τελικό λέει 2 Ιουνίου του 1971 ιτήθηκε 2-0 από τον Άγιαξ. Ποιος? Ο Παναθηναϊκός. Το λες και θλιμμένα, έτσι. Εμείς πήραμε και μια κούπα, ρε φίλε. Άλλου να, εντάξει, πήγες εκεί, αλλά... Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι κατόρθωμα μας, αλλά άλλο να κάνεις. Άλλο να πάρεις, άλλο να πας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, για καθένα να δω τι γίνεται. Ναι. Τον είδα, ναι. Ναι, κρίμα, ήρθε η Άρσεναλ να το πάρει. Αλλά εντάξει, η Παρί ήταν καλύτερη. Ήταν καλύτερη, εντάξει, και πιο ψύχρεμη. Ναι, εντάξει. Και πιο έμπειρη. Πιο έμπειρη, ρε παιδί μου, όταν πας στα πέναλτι. Παράς πέναλτι, δεν κοιτάς τώρα να παίξεις, να κάνεις τσαλίμια. Γιατί χάθηκαν επάνω στο τσαλίμι. Εκεί είσαι τελικό, φιλέ. Εκεί σκοτώνεις. Σκοτώνεις εννοώ, βαράς δυνατά και όσο πρέπει και τέλος πάντων. Ναι, μια άλλη. Εντάξει, Παρί ήταν καλύτερη. Εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα η Arsenal μετά από πολύ καιρό. Εντάξει, ήταν μεγάλη. Καλή πορεία έκανε. Καλή πορεία. Και εγώ στην Αγγλία, ξέρεις, είμαι Liverpool, δεν είμαι Arsenal, αλλά ήταν καλύτερη η ομάδα. Λοιπόν, εσείς στο παρατσάκι σωθήκατε?
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον σωθήκατε. Είναι, ναι, δεν τρολάρω. Δεν θα ήθελα να πέσει τότε να μου.
1: Μιλάς, θα σε σώσω.
0: Ναι. Δεν θα ήθελα να πέσει τότε να μου, φίλο, να ομολογήσω. Πάμε, Δημητράκη, να δούμε και τι καιρό θα μας κάνει σήμερα. Λοιπόν, γενικά έθριος ήταν ο καιρός. Ασθενής άνεμοι το μεσημέρι. Το απόγευμα νότι. Νοτιάδες με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία μια χαρά, έτσι. Στο Λονδίνο έχουν 35. Σκάει το τζιτζίκι. Εδώ έως 30, 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Έλα, Δημητράκη, πάμε να τραγουδήσουμε. Έλα, λεβέντη μου.
2: Πώς πάνε τα έργα?
3: Δημιουργώ, όλο δημιουργώ.
2: Μια μέρα θα πάτε πολύ μπροστά.
3: Μη λέμε και υπερβολές. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης είμαι και τίποτα παραπάνω.

0: Το όνομά σου πρώτα.
1: Γύλος.
0: Πώς?
1: Γύλος, κύριε Πρόεδρε.
0: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
1: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε Πρόεδρε. Σπανοβάγελο Δημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
0: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματές. Γράψε. Σπανοβάγελο Νικόλαπουλος Δημήτρης.
1: Όχι, ο Σπανοβάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Σπανοβάγγελο.
1: Ο Σπανοβάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
0: Σπανοβάγγελο.
1: Σπανοβάγγελο.
0: Σπανοβάγγελο. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
1: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε Πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι.
0: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
1: Είναι σαν να το συνηθίσεις, κύριε Πρόεδρε.

0: Έλα ρε Δημητράκη να δούμε και τίποτα τα αθλητικά και τώρα είναι ξέρεις χαμός. Λοιπόν, είχαμε φιλικά Βουλγαρία, Μαυροβούνιο 0-1, Νορβηγία, Σουηδία 3-1, Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία στη 4-0 και Αυστρία, Τινησία 1-0. Ναι, μια χαρά ήταν, εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι είναι αυτό. Ναι. Τελικά στη Λίβερπουλ παίρνουμε τον τέτοιον, τον Ιραόλα. Ξέρεις που ήταν νομίζω Κύπρο, δεν ήταν αυτός. Ναι, θα δούμε τι γίνεται. Θέλαμε πίσω το κλόπ βέβαια, αλλά τέλος πάντων είναι. Τι άλλο έχουμε. Ναι, κάτσε ένα λεπτό να σου πω τι μπορείς να δεις σήμερα, αν έχει κάτι. Έχει φιλικά. Έχει, 7 η ώρα, έχει Κροατία-Βέλγιο, καλό, πολύ καλό. Για να δω, και έχει και μπασκετάκι στο εξωτερικό. Νομίζω ότι εδώ θα μείνουμε, στο Κροατία-Βέλγιο, στις 7 η ώρα. Μια χαρά. Επίσης έχει πόλο Βουλιαγμένη Ολυμπιακός Γυναικών. Ένα-ένα έχει γίνει και πάμε για το. Το 1-1 και πάμε τώρα για το τρίτο τελικό. Χαμός και Ρολάν Γκαρός ξεκίνησε, να ξέρεις. Ξεκίνησε ο τελικός. Ναι, τελειώνει. Πες το να, οι δικοί μας δεν φτάσαν εκεί.
1: Ούτε κατά διάνοια.
0: Παίξαν σε ένα τουρνουά. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Έλα, Δημητράκη, έλα. Πάμε, Λεβέντη μου, πάμε.
2: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

0: Εγώ έχω λεφτά και πολλά μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να τα πάρω.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο πατέρας με έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου.
1: Α, και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ.

0: Έλα, έλα, ρε Δημητρακή, έλα, έλα να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Να σου πω και λίγο την κίνηση, να ξέρουμε πριν φύγουμε, να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά. Μόνο στη διασταύρωση έχει. Λοιπόν, από τις Σκιστούς Σκαραμαγκά όμως η κατάσταση είναι καλύτερη. Είναι πιο κάτω η κίνηση και μετά ανοίγει. Δεν έχετε γυρίσει όλοι. Γιατί βλέπω εδώ πέρα για να δω και τι άλλο και στο ποταμάκι. Ναι, ναι, ναι. Πριν τα ΚΤΕΛ έχετε γυρίσει, έχετε πάει αλλού σήμερα. Λοιπόν, πριν τα ΚΤΕΛ στο ύψος των Σεπολίων έχει κινησούλα καλή. Ναι, ναι, στο πάνε. Στο Έλα έχει εκεί ανάμεσα στη Λεωφόρα Αθηνών και στην Ιερά Οδό έχει μια κινησούλα, μια κιτρινούλα, αλλά don't worry. Λοιπόν, περιμετρικά της Ακροπόλεως μια χαρά πας, περιμετρικά βέβαια του Συντάγματος το ίδιο, λίγο εκεί πέρα στην Βασιλείος Κωνσταντίνου και στον κόμβο εκεί με... έξω από τον Ευαγγελισμό που πας για να, στην Εθνική Πινακοθήκη, θα βρεις λίγο κινησούλα για να δούμε στον Πειραιά τι γίνεται. Ω, κοκκινίλα βλέπω εδώ, για να δω. Λοιπόν, η Γούναρη έχει λίγη κίνηση προς τα... Ναι, εντάξει, τα γνωστά. Η Κόνωνος προς τα πάνω έχει πήξει λίγο. Ναι, να βγεις δηλαδή η Αλυπέδου... Θα καθυστερήσετε ελάχιστα. Τώρα αυτά είναι πεντάλεπτα, μην νομίζετε. Δεν θα πέσετε και σε ακινησία. Ακτή Αιτωνίας έχει στο φαναράκι στην Μπύλη 3 μια μικρή κινησούλα, γιατί βγαίνουν και τα αυτοκίνητα από τα καράβια και τα λύκες. Μια χαρά είστε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Παραλιακή, μην ανησυχείτε. Μια χαρά είναι. Η Συγκρού την ανεβαίνετε εύκολα. Ναι. Στην παλιά Ποσειδόνος ερχόμενη είναι αυτό. Ναι, ερχόμενη προς τον Πειραιά έχεις εκεί έξω από το νοσοκομείο και εκεί στον κόμβο πάνω που είναι έχει λίγη κινησούλα. Για να δω, να πάω λίγο παρακάτω στην εντάξει, στα άλλα σημεία δεν έχει, μην ανησυχείς καθόλου. Λοιπόν, Δημητράκη, ώρα να σε χαιρετώ. Και θα σε χαιρετήσω μια χαρά. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας. Και έτσι μόνο θα περνάμε καλύτερα. Καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν. Έτσι, γιατί έχουν αρχίσει οι πανελλαδικές, έχουν άλλες εξετάσεις στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, καλή επιτυχία, ηρεμία. Δεν είναι και προς πολύ άγχος. Να προσέχουμε την υγεία μας. Λοιπόν. Για μία ώρα κοντά σας το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Ιφαντής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, ο Δε Δημήτριος Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στο λαμπατόρ. Εντάξει. Αυτό ήταν και με δόρυβο, μια χαρά είναι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6 ώρα. Έρχεται αύριο λέγω. Ναι, ναι, έρχεται η Κάτια Αντωνιάδη και ο λέει ότι να δούμε. Νομίζω ότι κάτι κάπου πρέπει να πάει. Όχι, πάει. Ο Γιώργος Σαραντάκος θα φανεί σε λίγο. Λοιπόν, για τις επόμενες 3 ώρες να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια, Δημητράκη.
1: Εκκλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πα και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ. We'll be right back.

0: όλοι ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

κανάλι 1. 90,4.

7 και 14 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε εδώ στο Ιούνιο, να πούμε. Καλομήνα και μια μέρα καθυστέρηση. Καλομήνα και στην κύριε Μολφέση που είναι εδώ δίπλα μας. Καλομήνα, κύριε Μολφέση, μια μικρή καθυστέρηση. Αφού χθες είχαμε αργία του Αγίου Πνεύματος, δεν δουλεύαν όλοι επιφωτισμένοι με το Άγιο Πνεύμα και εμείς βέβαια μαζί. Οπότε σήμερα μπαίνουμε με καλοκαίρι, διότι της ουσίας είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, με πολύ ωραίο καιρό, καλοκαιρινό, με ζέστη, με πρώτα μπάνια, με κόσμο πολλές παραλίες το τρίμερο που μας πέρασε το Σαββατοκύριακο δεύτερο και πολλές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και στα πολιτικά και στα κοινωνικά δυστυχώς. Τα μάτια όλων είναι στραμμένα σε αυτή τη φοβερή ιστορία στην Καλαμάτα.

0: τον 40χρονο που σκότωσε, που δολοφόνησε εμψυχρό την γυναίκα του 39 ετών, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Μιλάμε για την πέμπτη γυναικοκτονία, παιδιά, μέσα διάστημα 6 μηνών. Πέμπτη γυναικοκτονία μέσα διάστημα 6 μηνών, ένα τριχιαστικό και μόνο που το σκέφτεται κανείς. Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα που ζούμε, δυστυχώς το 2026 τη σκότωσε, λέει, γιατί τη ζήλευε παθολογικά, άκου να δεις ρε φίλε. Και άφησε δύο παιδιά ορφανά και σκότωσε μια γυναίκα 39 ετών, την κατακριούργησε στην κυριολεξία ο άνθρωπος αυτός. Και δυστυχώς το θέμα τώρα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα με τα δύο τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο νοσοκομείο, εξετάζονται από ιατροδικαστή και το δυστύχημα είναι ότι δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί ακόμα κάτι, δηλαδή τι έχει συμβεί στη μανούλα τους που τους σκότωσε ο πατέρας τους, ενώ οι γείτονες ανοίγουν τώρα τα στόματά τους και μιλάνε, καυγάδες, ξυλοδαρμοί, ανυπόφοροι, κατελείωτοι και αφόρητη ζήλια πίσω από την δολοφονία της 39χρονης από τον σύζυγό της. Δύο κοριτσάκια, μικρά παιδάκια, δύο αγγελούδια 6 και 10 ετών κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο. Αχ, τι να πεις, τι να πεις. Δυστυχώς, ο Δράσης τώρα τι ισχυρίζεται. Ο Δράσης αυτός δεν χρειάζεται καν να απολογηθεί. Βρισκόταν, λέει, δήθεν σε νόμιμη άμυνα, γιατί κοιμόταν ξαφνικά, άνοιξε τα μάτια του και είδα πάνω τη γυναίκα να απειλεί με το μαχαίρι. Αλλά αυτό φυσικά δεν ταιριάζει με τα βήματα του ιατροδικαστή, καθώς στο σώμα του δεν βρέθηκαν αμυντικά τραύματα, δηλαδή στην προσπάθειά του να αμυνθεί. Αυτή είναι η εικόνα. Θα τα δούμε και στη συνέχεια αυτά κατά τα λοιπά. Επιστρέφουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του τριμέρου. Σήμερα έρχονται από τον Πειραιά. Έρχονται στον Πειραιά, μάλλον από εκεί που είχαν φύγει. Σε χαμηλότερα επίπεδα κίνηση σε σχέση με πέρσι. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα οποία είναι πολύ ακριβά. Η διαμονή που και αυτή έχει ακριβήνει. Οι επιχειρηματίες λένε ότι έχει ακριβήνει όλο το κόστος των πρώτων υλών. Η εφοδιαστική αλυσίδα και αναγκάζονται και αυτοί να μετακυλήσουν μέρος αναυξήσεων στους καταναλωτές. Οι βενζίνες, τα πετρέλαια, όπως είπαμε, όλα αυτά. Αλλά ο κόσμος βγήκε, το διασκέδασε, πέρασε ένα πολύ ωραίο τρίμερο, καλοκαιρινό, και γυρίζει σιγά σιγά το κεφάλι μέσα. Τώρα το επόμενο τρίμερο, πότε είναι το επόμενο τρίμερο? 15 Αυγούστου, πότε πέφτει, ξέρετε, κύριε Μολφέση?
1: Μου φαίνεται Σάββατο.
0: Όχι. Άμα, όχι, τι να πει, αν πέφτει Σάββατο, καταστραφήκαμε. Δεν πέφτει Σάββατο, διαπληρωθούμε την αρχαία.
1: Σάββατο πέφτει, βεβαίως. Καλό το θυμάμαι.
0: Σάββατο πέφτει.
1: Σάββατο, το βλέπω,
0: είναι, μιλάμε για καταστροφή. Μιλάμε για καταστροφή. Που πέφτει Σάββατο 15 Αύγουστο. Ναι. Να γυρίζει ο κόσμος, να βλέπετε και στο άξονα και 24 βγαίνει ο Άννα και τα δείχνει αυτά. Αυτοί έρχονται από Κρήτη τώρα. Καταλάβατε, είναι τα κριτικά που λέει και ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Σουτσιμές, ότι έρχονται. Αυτά λοιπόν είναι κατά τα λοιπά. Σήμερα γιορτάζει ο Νικηφόρος, παιδιά. Σήμερα γιορτάζει ο Νικηφόρος. Χρόνια πολλά στο Νικηφόρο. Γιορτάζει σήμερα 3 του μήνα. Να είναι καλά. Γενέθλια έχουμε, τίποτα πράγματα, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν, να δούμε ποιους θα ευχηθούμε. Μαρίνος γιορτάζει, Νικηφόρος ομολογητής, Νικηφορία, Νικηφόρα. Μάλιστα, βέβαια θα μου πεις ότι υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει το όνομα αυτό, αλλά εντάξει. Και για τα λοιπά, για τα πολιτικά, τώρα να πούμε πρέπει για τα πολιτικά, της κακομοίρας γίνεται για τα πολιτικά. Α, γίνεται χαμός εκεί της. Κόσμος, πολλής, πάει και έρχεται εκεί στο Πασόκ, στο Νέα Αριστερά. Λένε θα φύγουν 7 βουλευτές σήμερα, διαλύεται η Νέα Αριστερά. Που έχουμε πολλά πολλά, θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια την εκκλησία εκπομπής. Καθίστε όμως εδώ, μετά τις 8 και 10 θα έχουμε καλεσμένο τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Αχρανιώτη, για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία την οποία αναλαμβάνει ο Οδοντιατρικός Συλλόγος της πόλης μας. Θα μας τα πει και αυτά. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night.
1: Φυσικά για τους φίλους μαθητές που διαγωνίζονται και σήμερα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία να έχουν. Στα μαθηματικά λοιπόν εξετάζονται οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, ξεκινούν οι εξετάσεις και στα γυμνάσια, ενώ οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων εξετάζονται αύριο σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Τι είχαμε? Είχαμε και ατύχημα τουριστικού σκάφου με ελευθερικό, το είδατε κύριε Μολφέση. Okay. Στη Μαρίνα Ζέας, ένα μίλι έξω από τη Μαρίνα Ζέας, τουριστικό σκάφο εμβόλησε ελευθερικό. Ο Ψαράδιας, χθες έγινε το πρωί, το πρωί 10 η ώρα, ναι. Ο Ψαράδιας σώθηκε, λέει, την τελευταία στιγμή από στελέχη του λιμενικού σώματος. Τουριστικό σκάφος το επέβαιναν 12 άτομα, εμβόλησε αλλιευτικό με αποτέλεσμα το ψαράδικο να βυθιστεί. Ένα ναυτικό μίλη έξω από τη Μαρίνα Ζέας, δηλαδή περίπου λογικά απέναντι από το νοσοκομείο Μεταξά. Εκεί πάνω κάτω έγινε αυτό. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Ο ψαράς είχε ρίξει άγκυρα στη συγκεκριμένη θάλασσα και ψάρευε. Αντιλήφθη την πορεία του τουριστικού σκάφους, άρχισε να φωνάζει επανειλημμένα, προειδοποιώντας το σκάφος ότι έρχεται κατά πάνω του. Δεν υπήρχε έγκυρη αντίδραση. Το τουριστικό σκάφος πέρασε, όπως λένε αυτόπτες, πάνω από το αλλιευτικό, διαλύοντάς το και βυθίζοντάς το μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ευτυχώς δίπλα ήταν εκεί ένας περιπολικός σκάφος του λιμενικού. Βρέθηκε στη θάλασσα ο ψαράς, πάλευε να κρατηθεί. Ήρθαν οι λιμενικοί, του έριξαν ένα σωσίβιο. Ευτυχώς που πραγματοποιούσαν ελέγχους εκεί σε ελευθερικά σκάφη και ο άνθρωπος σώθηκε. Είναι καλά στην υγεία του και ήδη έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Αυτή είναι η ιστορία. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Καλό είναι να τα βλέπουμε αυτά, διότι τώρα το καλοκαίρι βγαίνει πολλοί κόσμος έξω. Οι περισσότεροι έχουν σκάφος εδώ στον Πειραιά, είναι και πάρα πολλοί ψαράδες, βγαίνουν να κάνουν το ψάρεμά τους, το χόμπι τους, το επάγγελμά τους. Καλό είναι να τους έχουμε και μια έννοια και υπόψη τους, διότι ξέρετε, να πάρα λίγο να συμβεί και ένα ατύχημα. Τώρα είδατε, ατύχημα συνέβη, πάρα λίγο να έχουμε δυσάρεστες συνέπειες. Ευτυχώς, τέλος καλό, αλλά καλά έχουμε, τι άλλα έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε πολλά. Θα τα πούμε εδώ, δουλίτσα να έχουμε και να τα λέμε αυτά. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, 7 και 24 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας εδώ με τον κύριο Μολφέση και επιστρέφουμε για να βγούμε και στο δρόμο να δούμε τι γίνεται.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Έλα να βγούμε και λίγο έξω στο δρόμο να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο μας, το Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Καλό μήνα, με καθυστέρηση έστω. Τι να κάνουμε. Τι κάνεις.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλό μήνα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Έχετε
1: τι να κάνουμε εδώ.
0: Βλέπω ότι έρχεται κόσμος τώρα. Δηλαδή έβλεπα στο άξον τώρα ότι έχει επιστροφή και στην Ε2.
1: Ναι, είναι... έχει τις επιστροφές. Σήμερα γυρίζει ο κόσμος και χθες το απόγευμα και σήμερα γυρίζουνε. Από το τριήμερο είναι αυτό που λέω, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
0: Ναι, πω. Εσύ που είσαι?
1: Εγώ είμαι Αμφιάλη και πάω Χαϊδάρι.
0: Αμφιάλη. Και πας Χαϊδάρι που από Κορυδαλό, από πάνω από το βουνό?
1: Όχι, όχι, από... ναι, έχω ανέβει από πάνω για να κόψω από την κίνηση, για να αποφύγω την κίνηση. Γιατί γίνεται χαμός, Γιώργο, γίνεται χαμός.
0: Γύρισε ο κόσμος, Γιώργο, γύρισε ο κόσμος. Κατάλαβες.
1: Γύρισαν αυτό. Καλά ήμασταν το τριήμερο. Το τρίμερο πήγαινε όπου ήθελες, μπαμ μπαμ.
0: Τελικά έκανες κανένα μπάνιο?
1: Ναι, αμέ την Κυριακή.
0: Πού πήγες?
1: Το πρώτο μας. Αλεποχώρη.
0: Αλεποχώρη, Αλεποχώρη, ψάθα, πρώτο γερμενό, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχε
1: ναι,
0: κόσμο, ναι, Γιώργο?
1: Είχε πολύ κόσμο. Είχε πολύ κόσμο. Είναι σταθερή αξία εκεί περίπου.
0: Ξέρω μωρέ μου, πάω εκεί πολύ συχνά και πάω και ανεβαίνω και βίλεται, κάθομαι πάνω στον Έλατο και τρώω και στον Καραϊσκάκι παλιά πήγαινα. Είναι πολύ γνωστά εκεί, ωραίες περιοχές από εκεί. Αλλά γίνεται χαμός, ναι, εσύ Γιώργο, πολλοί κόσμος, πολλοί κόσμος.
1: Εντάξει, ναι, έχει καθαρά νερά για αυτό.
0: Έχει καθαρά, πολύ, είναι πολύ ωραίο και ο Κορινθιακός είναι πολύ ωραίος.
1: Ναι, ναι, είναι από τα ωραία μέρη κοντινά για να πας.
0: Με κόσμο σε τώρα μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πες ένα ωραίο τραγουδάκι να σου βάλει ο κ. Μελφέης εδώ να σου αφιερώσει πριν τσορία να σε συνοδέψουμε. Τι θα ήθελες να ακούσεις τώρα?
1: Δεν έχω πρόβλημα, ό,τι θέλετε.
0: Να το αφήσουμε στον κ. Μελφέση να βάλουμε ένα τραγουδάκι ωραίο.
1: Αφήνουμε στον κ. Μελφέση, ναι.
0: Έγινε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Yeah.

Και να θυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη οι Μέρες Θάλασσας εδώ στο Δήμο Πειραιά. Ένα talk of the town event, το είπα έτσι επιρροτικά, σε όλη την πόλη, σε όλη την Αττική. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος εδώ, πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλοί κόσμος. Πειραιά στον θάλασσα, θάλασσα στον Πειραιά στην Αττική. Οπότε έχει πάρα πολύ κόσμο και καλό θα είναι να μπείτε στα προγράμματα, στις ενημερωτικές σελίδες, να δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων το οποίο υπάρχει, προκειμένου να έρθει και εσείς. Είναι και πολύ καλός καιρός, έχει και πολύ ωραίες παραστάσεις και στο ΒΕΑΚ, έχει ξεκινήσει το καλοκαιρινό πρόγραμμα και είναι πάρα πολύ ωραία να έρθετε για μια επίσκεψη στον Πειραιά, να καθίσετε, να περάσετε τη μέρα σας, να περάσετε το απόγευμά σας, διότι ο Ιούνιος μπήκε καυτός με πολύ ζέστη και έτσι θα πάει μέχρι τέλος της εβδομάδας. Πρώιμο καλοκαιράκι, όχι ακραίες καιρικές συνθήκες. Χτες δηλαδή να σκεφτείτε ότι η μεγαλύτερη θερμοκρασία ήταν στη Λάρισα, 33,8 βαθμοί, Σέρες, Λαμία, Έδεσα και στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πάνω από 31 βαθμούς. Οπότε το καλοκαιράκι όπως βλέπετε είναι καλό και το νιώθουμε. Δηλαδή με απλά λόγια θα βράσουμε, βάλτε εισαγωγικά από όλα αυτό, όλη την εβδομάδα από δαρικό με τριαντάρια. Κάνει ο Ιούνιος, κύριε Μολφέση μου.

0: Κύριε Κίμωνα, καλημέρα σας. Καλό μήνα με μία μέρα καθυστέρηση, αλλά χτες ήταν το Αγίου Πνεύματος και δεν ήμασταν εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Θα μιλάμε για καλοκαίρια, γιατί μπήκαμε επίσημα πλέον στο καλοκαίρι.
0: 30 βαθμούς σήμερα.
1: 30 βαθμούς, 2 Ιουνίου, καλοκαίρι πλέον, ελληνικό καλοκαίρι. Και νομίζω ότι αυτό μας φτιάχνει τη διάθεση.
0: Πώς πάμε, κύριε Κίμωνα, πώς πέρασε το τρίμερο, όμορφα?
1: Όμορφα, όμορφα. Ήταν ένα όμορφο τρίμερο. Με μεγάλη έξοδο και μεγάλη επιστροφή.
0: Ναι, έχει τώρα, ακόμα και τώρα γυρίζει κόσμος. Ναι.
1: Ακόμα και τώρα γυρίζει, άδειασε η Αθήνα, επιστρέψανε χθες. Όσοι μάλιστα επιστρέψανε από την Αθηνό Κορίνθου είχαν και μια ευχάριστη έκπληξη στα διόδια εκεί. Ήταν κερασμένα από το κουκουέ που είχε ανοίξει τις μπάρες. Οπότε γυρίσανε και χωρίς να πληρώσουν αντίτιμο διοδίου.
0: Είχανε και μια φωτιά όμως ο Αγίου Θεοδόρου, έτσι, που είχε κλείσει για τουλάχιστον μια ώρα το αριστερό ρεύμα, αλλά στο πήγαινε, όχι στο έλα.
1: Στο πήγαινε, ναι, αλλά όντως στο πήγαινε, αλλά στην επιστροφή ήταν έτσι πιο ευχάριστη. Είχε βέβαια πολλή κίνηση, έτσι, είχε μεγάλες καθυστερήσεις. Ήταν τρίμερο, αναμενόμενο αυτό. Και επιστρέψαμε, οπότε επιστρέψαμε και στους ρυθμούς της κίνησης. Πάλι κανονικά. Με αρκετές δυσκολίες σήμερα και στον Κηφισό, ο οποίος έχει πολύ μεγάλα προβλήματα στο καθοδικό του ρεύμα από τη μεταμόρφωση μέχρι και το Εγάλαιο.
0: Από τις 8 παρατέταρτο.
1: Από τις 8 παρατέταρτο. Στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και η Αθηνών Κορίνθου, η οποία είναι απροσπέλαστη. Είναι κολλημένα και προς το κέντρο από τον Ελαιώνα μέχρι και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και εδώ επηρεάζει βέβαια στην είσοδο, επηρεάζει αυτό που λέτε, ότι πολλοί έτσι πιο έξυπνοι θα λέγαμε και πιο σωστοί, εφόσον έχουν δυνατότητα να το κάνουν, επιστρέφουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό έτσι βοηθάει και την κυκλοφορία, αλλά κυρίως αυτούς τους εκδρομείς που επιστρέφουν. Και η παραλιακή έχει κίνηση και η Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα. Κίνηση έχουμε στην Κηφισία. Η Αττική Οδός έχει μεγάλα προβλήματα από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και το Δαχτυλίδι πάλι. Και στο κέντρο φυσικά, εκεί τώρα ο τουρισμός είναι σε εξέλιξη. Έχουμε κίνηση στην Φιλελλήνων, στην Αυδητού.
0: Έχει πολλά τουριστικά λεωφορεία, κύριε Κίμωνα.
1: Άμα δεν είχε τώρα, πότε θα είχε.
0: Αυτό σας λέω, ναι. Οπότε έτσι δυσχεραίνεται η κίνηση κατά κάποιο τρόπο.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα, μα οι επισκέπτες που έρχονται κάπως πρέπει να μετακινηθούν. Κυρίως λοιπόν μετακινούνται με τα τουριστικά μας λεωφορεία, τα οποία βέβαια εδώ το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έτσι, ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων. Οπότε αναγκαστικά τα βλέπουμε πάνω στη Φιλελλήνων, πάνω στην Αμαλία, στην Ηλιουπόλεως, στη Συγκρού στο Φίξ, σε πάρα πολλά σημεία έχουμε αυτή τη στιγμή τα λεωφορεία τα οποία έχουν πάει τους τουρίστες στην Ακρόπολη, στο Καλλιμάρμαρο, στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος και φυσικά κάπου πρέπει να πάνε αυτά τα οχήματα, δεν έχουν άλλη επιλογή, είναι στις λωρίδες κυκλοφορίας, μειώνεται η διατομή της λωρίδας και αυξάνεται η κίνηση κυρίως στο κέντρο. Ο δακτύλιος βέβαια είναι σε ισχύ, κυκλοφορούν τα ζυγά, υπάρχει έλεγχος για το δακτύλιο, αλλά η μεγάλη συζήτηση πλέον έχει ξεκινήσει με τις κάμερες. Εδώ είναι κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη ίσως δεν έχει τόσο νοημοσύνη, γιατί όσο περιμένουμε, διότι έχουμε πάρα πολλές κλήσεις που πάνε σε παραβάτες οδηγούς, οι οποίες δεν ισχύουν. Έχουν καταλογιστεί παραβάσεις για ζώνηση
0: που δεν ισχύουν.
1: Που δεν ισχύουν, για κινητό το οποίο δεν κρατούσε ποτέ κάποιος στα χέρια του. Είναι ακόμα, θα λέγαμε, κάπως δοκιμαστικό, αλλά έχουμε αντιδράσεις, γιατί έχουν καταλογιστεί παραβάσεις, οι οποίες σύμφωνα τουλάχιστον με τις μαρτυρίες των οδηγών δεν ισχύουν και είναι πολλές. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, έτσι, με τις κάμερες που δεν έχει πάει τόσο καλά αυτό. Έχουμε και τις 1000 κάμερες του Υπουργείου που δεν θα μπουν άμεσα, περιμέναμε να μπουν 1000 κάμερες από το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνησης, δεν θα τοποθετηθούν γιατί ο διαγωνισμός ακυρώθηκε. Επομένως δεν ξέρω πόσο θα πάει καλά αυτό με τις κάμερες. Και ίσως κάποιοι να χαίρονται, γιατί σου λέει λιγότερος έλεγχος, όμως δεν είναι καλό αυτό, γιατί βλέπετε ότι τροχαία έχουμε συνέχεια και καλό θα είναι κάποια στιγμή να υπάρξει μια τάξη στους δρόμους.
0: Και να πούμε εδώ που τα λέτε, κύριε Κίμωνα, ότι από χτες έχουν ακριβήνει και τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς 100 ευρώ, έτσι. Αν σε πιάσουν χωρίς εισιτήριο, από 60 που ήταν, πέρασε 100. Να το ξέρουμε αυτό.
1: 100 και έχει γίνει και πιο αυστηρός ο έλεγχος, καθώς στο μετρό Θυμάστε, τις αποβάθρες περνάνε δύο και τρεις από τις μπάρες με ένα εισιτήριο. Εδώ έχει βάλει το Υπουργείο ένα σύστημα τώρα, πάλι με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο εντοπίζει αυτούς που μπαίνουν στο μετρό χωρίς εισιτήριο και περνάνε πίσω από κάποιον.
0: Χαμός γινόταν, θυμάστε, κράταγες και την μπάρα πολλές φορές, έσπαγε την μπάρα, της κακομοίρας γινότανε.
1: Ένα εισιτήριο, δύο και τρεις. Και τώρα περνάνε, αλλά εντοπίζονται. Mm. Οπότε μετά σε σταματάει κάποιος και σου επιβάλλει το πρόστιμο που αναφέρατε, τα 100 ευρώ πλέον.
0: 100 ευρώ πλέον, να το ξέρετε αυτό. Αν σας πιάσουν χωρίς εισιτήριο, 100 ευρώ είναι, κύριε Κιμώνα. 100
1: ευρώ, εντάξει, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν άνθρωποι, πράγματι, οι οποίοι δυσκολεύονται και μπορεί να μην έχουν το αντίτιμο του εισιτηρίου. Απ' την άλλη όμως, όταν βλέπουμε που λέγαμε για τα λεωφορεία, που λέμε γιατί τα λεωφορεία είναι σάπια, γιατί είναι σκουριασμένα, γιατί είναι παλιά, αυτό η εισιτηριοδιαφυγή είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί όταν δεν πληρώνεις εισιτήριο δεν μπορεί να υπάρξει και βελτίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Σωστό.
1: Το εισιτήριο δυστυχώς έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα των μέσων, οπότε αν θέλουμε μέσα και να μετακινούμαστε σωστά με αυτά, αναγκαστικά πρέπει να πληρώνουμε και το εισιτήριο.
0: Έχετε δίκιο. Δίκιο έχετε και κείμενά μου. Δίκιο έχετε. Αχ, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε, κύριε Κείμενα. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, κύριε Κείμενά μας. Γεια σας.

7 και 53 πρώτα λεπτά εδώ στο δημοτικό μας ραδιόφωνο. Είδαμε την κίνηση, βγήκαμε στο δρόμο, βγήκαμε στην Αμφιάλη, στο Κερατσίνι, στο κέντρο της Αθήνας. Για όλους σας που βγαίνετε τώρα και πηγαίνετε στις δουλειές σας, να σας πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Viber 6951904904, email studio παπάκι κανάλι1.gr και το τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441-6. Είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Μολφέση, τον κύριο Θάνο Καλοδούκα. Πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Να πούμε και την καλημέρα μας στον πρόεδρο του ραδιοφώνου, τον κύριο Βουράκη, ο οποίος μας ακούει πρωί-πρωί εδώ, και να δώσουμε και συγχαρητήρια για την περηφανή νίκη που είχε την Κυριακή στους πυγμαχικούς αγώνες που δώσαμε στο πλαίσιο των ημερών θάλασσας, που έδωσε εκείνος μάλλον. Εμείς παρακολουθούσαμε ενεργά υποστηριχτές στα Βοτσαλάκια. Εγώ πρώτη φορά το είχα δει αυτό, το γήπεδο το οποίο είναι μετά το κολυμβητήριο. Το είχατε δει, κύριε Μολφέ, εσείς?
1: Αυτό υπάρχει. Πόσα χρόνια είναι τα Βοτσαλάκια εκεί πέρα?
0: Δεν έχω ξαναπάει, ειλικρινά. Πήγα και το είδα έτσι ανακαινισμένο που το έχουν κάνει. Δεν λέω, λέω αυτό που είναι μετά το κολυμβητήριο. Απέναντι από το νησάκι του Παρασκευά. Τι να σου πω, δεν το είδα, κύριε Μολφέ. Δεν το θυμόμουν. Σταματάω πάντα στα Βοτσαλάκια εκεί πέρα, κατάλαβα. Στο κολυμβητήριο. Αλλά έπαιξε μπάσκετ. Και μπάσκετ μέσα ο πρόεδρο. Έπαιξε μπόξ, κέρδισε. Εξασφαλίσαμε και ένα ωραίο ταξιδάκι. Θα πάω μια εβδομάδα στις Μαλδίβες, διότι τον στοιχημάτισα και ήταν φαβορή και κέρδισε. Όχι φαβορή, ήταν outsider, ήταν. Αλλά κέρδισε ο πρόεδρος. Συγχαρητήρια. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ, διότι μετά έχουμε εδώ καλεσμένο στο στούντιο τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Μιχάλη Αγρανιώτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, που μας ενδιαφέρει όλους. Θα είμαστε εδώ, θα πούμε και για αυτά, θα πούμε και για τη φοβερή γυναικοκτονία η οποία έγινε μία ακόμα πέμπτη μέσα διάστημα 6 μηνών που γίνεται στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα, και θα πούμε και μια πρωτοβουλία της ΔΥΠΑ, θα είναι μαζί μας η πρόεδρος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, έχω μπλέξει με το Δήμο τώρα, θα τα πούμε και αυτά, μείνετε συντονισμένοι, μην φεύγετε, και έχουμε και πολύ πολιτικό κουτσομπολιό, γιατί οι εξελίξεις είναι πολύ μεγάλες και ραγδαίες και δημοσκοπήσεις έχουμε να σας πούμε. Καλημέρα, επιστρέφουμε.

κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις ακατέδρες επιθέσεις, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως αποτέλεσμα διπλωματικών παρεμβάσεων. Ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τη στρατηγική σημασία της ελληνόκτητης ναυτιλίας για την Ελλάδα και την Ευρώπη ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την κίνηση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια 2026 που πραγματοποιήθηκαν στο Μετροπόλιταν Έξπο στο αεροδρόμιο. Ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στην ομιλία του στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόρελ, έκανε ειδική αναφορά στο μετασχηματισμό της πόλης σε ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα χάρη στο έργο που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Πρώτη με ποσοστό 25,6% είναι η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση με την Opinion Poll για το τηλεοπτικό σταθμό Action 24. Ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα με 13%. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί προβάδισμα και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με 30,5%. Ενώ η Ελλάδα ακολουθεί με 15,5%. Το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού καταλαμβάνει τρίτη θέση με το Πασόκ να μένει τέταρτο. Σοκ έχει προκαλέσει το Πανελλήνιο η υπόθεση γενοκτονίας 39χρονου στην Καλαμάτα με τον σύζυγό της να ομολογεί τη δολοφονία της, υποστήριζε αρχικά ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Ωστόσο, οι μαρτυρίες γειτόνων που ανέφεραν ότι άκουγαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια πριν το πίσω αστυνομία, καθώς και τα ευρήματα των αρχών στο σημείο εγκλήματος, όπου το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, προσθέτουν νέα δεδομένα στην έρευνα. Σε κρίσιμη φάση, εισάγεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φαινόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εναπομείνοντες κατηγορούμενοι, μεταδείξεων των οποίων περιλαμβάνονται και τα φαινόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Νότια Ιταλία, προκαλούσαν αναστάτωση στους κατοίκους Καλαβρίας και των γύρω περιοχών. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δηληστήριο πετρελαίου στο Ίλσκι στην Νότια Ρωσία από επίθεση με drones σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών μέσω της πλατφόρμας Telegram. Καιρός, γενικά έθρος ο καιρός, μεταβλητή η άνεμη 2 με 4 από φόρ, θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επανενημέρωση σε μία ώρα. Ήταν στη Μοδηλωτή Ειδήσεων το κανάλι 1, στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Παρουσίαση, Σάκης Τανιμανίδης, Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Η χαρά γιατί τέτοιες ενέργειες, τέτοιες πρωτοβουλίες που γίνονται προς όφελος των συμπολιτών μας βεβαίως, είναι πάντα ενθαρρυντικές και πάντα θα τις προβάλλουμε, τις προβάλαμε και θα τις προβάλλουμε από το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γρανιώτη, καλή σας ημέρα. Ξεκινήσαμε μια, εγώ θα το έλεγα πρωτοβουλία, θα το έλεγα εκδήλωση, μου είπατε δεν είναι εκδήλωση, δεν είναι, είναι μια ενέργεια που κάνουμε για ορισμένες ιδιαίτερες ομάδες συμπολιτών μας, έτσι, στο Τζάνι Νοσοκομείο. Μιλήστε μας λοιπόν γι' αυτό. Καλή σήμερα.
1: Καταρχάς, καλημέρα και σας αντάκω. Καλημέρα στους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και το λόγο που μου δίνετε εδώ πέρα, ώστε να παρουσιάσουμε στους συμπολίτες μας μία ενέργεια. Ουσιαστικά είναι μία παροχή πλέον της υγείας, στην υγεία, η οποία πλέον στο Τζάνι Νοσοκομείο, υπογενική ολική αναισθησία, πλέον μπορούν να βρουν οδοντική θεραπεία άτομα με αναπηρία, άτομα αμαία, τα οποία ήταν πολύ δύσκολο να θεραπευθούν στα ιδιωτικά δοντιατρία ή πολύ ακριβό εάν πηγαίναν σε άλλες ιδιωτικές τομές.
0: Έχει ξεκινήσει αυτό, έτσι.
1: Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, δειλά-δειλά προφανώς. Είναι μια προσπάθεια που κάναμε πολλά χρόνια και εδώ οφείλω να πω, θα μου επιτρέψετε, καταρχάς να ευχαριστήσουμε λίγο και τον πρώην διοικητή, τον κύριο Γουζούαση, τον ίδιο διοικητή, τον κύριο Μητόγλου, τον κύριο Ροϊλό, τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας και κυρίως την κυρία Σωτήρη, την Βενετία Σωτήρη, την προϊσταμένη του ιδρυματός, η οποία με προσπάθειες συντονισμένες και με τη βοήθεια τη δικιά μας του λόγου Πειραιά, γιατί το είχαμε αγκαλιάσει την πρώτη στιγμή, καταφέραμε όπως και άλλα που θα τα πούμε να λειτουργήσει πλέον και η οδοντική θεραπεία, η υπογενική αναισθησία και πιστέψτε με, θα βρουν πολλοί συμπολιτισμοί αυτής της ειδικής κατηγορίας, έτσι, γιατί ξέρετε, όταν πονάει ένα δόντι σε ένα άτομο αμαία, υποφέρει όλη η οικογένεια. Και είναι πολύ δύσκολο να βρει τρόπο και λύση για να το λύσει.
0: Πώς μπορεί να πάει κάποιος εκεί, ναι.
1: Εγώ θα, αυτό τη διαδικασία μας την πήγε η κυρία Σωτήρη.
0: Ναι, την έχουμε καλέσει, ναι, ναι. Περιμένω.
1: Κανονικά, όπως κλείνει τα ραντεβού στο νοσοκομείο. Δεν έχει κάποια διαφορά. Είναι μια παροχή, μόνιμη παροχή πλέον, η οποία γίνεται και από το Τζάνιο. Είναι το κρατικό της Νίκαιας και το Ασκληπείο εδώ και πολλά χρόνια παρέχουν οδοντική θεραπεία υπό αναισθησία και πλέον τα τρία νοσοκομεία, τα μεγάλα, τα δικά μας, Νίκαια, Τζάνιο και Ασκληπείο, τις περιοχές μας, τις ευρύς περιοχές, μπορούν πλέον να εξυπηρετούν. Προφανώς είναι η αρχή, σιγά σιγά, δειλά δειλά, αλλά θεωρούμε εφόσον πλέον ξεκίνησε, θα είναι μία μόνιμη παροχή και πιστέψτε μου, θα το ξαναπώ και θα το ξαναλέω, βρίσκουν λύση μια ειδική κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν οικογένειες ολόκληρες με ένα πολύ απλό προβληματάκι που για μας θα ήταν μια πολύ απλή λύση να πάω στον διάδρομο να το λύσω.
0: Και δεν μπορεί να έρθουν και στο γιατρείο, ήταν.
1: Όχι, είναι δύσκολο διαχειρίσιμο ένα τέτοιο άτομο με μια αναπηρία. Πλέον έχουμε και το πρωτοξίδιο βέβαια που επιτράπει στα ιδιωτικά οδοντιατρία μια ήπια μορφή, το πούμε, μέθη και βοηθάει, αλλά περιστατικά που είναι πιο βαριά, δυσκολότερα διαχειρίσιμα, είναι μόνο η υπολική αναισθησία.
0: Καλά, και εμείς που είμαστε κανονικοί και ερχόμαστε οι άνθρωποι, έχουμε θέματα, έτσι.
1: Όλοι ζητάνε αναισθησία. Μπορεί να μην κοιμήσει, μου λένε,
0: ναι,
1: όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι γεγονός αυτό. Πόσο μάλλον καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι.
0: Τα άτομα που έχουν προβλήματα. Έτσι. Ωραία, πάμε λοιπόν να βάλουμε ένα τραγουδάκι, να πάμε σε διάλειμμα να γυρίσουμε και να έχουμε μαζί μας και την κυρία Βενετία Σωτήρη.

0: Έχουμε και στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Βενετία Σωτήρη, την προϊσταμένη του Τζανίου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ με τον πρόεδρο, τον κύριο Ακρανιώτη, οπότε νομίζω ότι εγώ περιτεύω. Οπότε πάμε να τα πείτε εσείς με τον πρόεδρο, διότι εγώ δεν έχω και σχέση με την οδοντιατρική, μόνο ως ασθενής. Οπότε να πούμε για αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία που αναλάβατε. Και να δώσουμε και μερικές χρηστικές πληροφορίες, αν έχετε την καλοσύνη, για όλους τους ακροατές οι οποίοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή και θα είναι ή εκείνοι ή κάποιο μέλος της οικογένειάς τους να έρθει να σας δει.
1: Πρωτίστως, καθόλου δεν περιτεύεται, κύριε Σαραντάκο. Μας δίνεται βήμα για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε το ευρύ κοινό για την έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας, την υπογενική αναισθησία οδοντοθεραπείας σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Φυσικά να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας, τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου, ο οποίος από την αρχή είχε αγκαλιάσει αυτό το αίτημά μας και χρόνια το προσπαθούμε. Τελικά ευόδωσε. Οι ασθενείς λοιπόν και οι φροντιστές κυρίως μπορούν μέσω του 1566 να κλείσουν το ραντεβού για το άτομο που φροντίζουν. Φυσικά εμείς στην παρούσα φάση προσπαθούμε να βάλουμε μια συγκεκριμένη μέρα και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η Πέμπτη, η μέρα η οποία θα βλέπουμε εξειδικευμένα άτομα με ειδικές ανάγκες για να μην ταλαιπωρούνται με μεγάλες ουρές. Προσπαθούμε να πετύχουμε μια συγκεκριμένη ημέρα. Και από εκεί και πέρα θα αξιολογείται το περιστατικό, εφόσον μπορεί να είναι διαχειρίσιμο μέσα στο οδοντιατρικό τμήμα με τη βοήθεια του πρωτοξείδου του αζότου, θα γίνεται εδώ στο τμήμα. Εφόσον δεν είναι δυνατό αυτό, τότε θα υποβάλλεται υπογενική αναισθησία για οδοντοθεραπεία. Τι άλλο να σας πω, να σας πω.
0: Εδώ ο πρόεδρος, ό,τι θέλετε πείτε, εγώ παρακολουθώ απλώς, δεν μπορεί να πω.
2: Καλημέρα Βενετία και από εμένα.
1: Καλημέρα,
2: κάναμε και ένα πρόλογο και αυτό που θέλω να τονίσω ειδικά για το Τζάνι Νοσοκομείο είναι ότι κύριε Σαραντάκο τα τελευταία 2-3 χρόνια με το μεγάλο τρέξιμο και το μεγάλο κόπο που έκανε η κυρία Σωτήρη για να καταφέρουμε μερικά πράγματα το Τζάνιο και ευτυχώς βρήκαμε Βίκο Αότα στις διοικήσεις. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό και όπως είπα έτσι και η τωρινή διοίκηση και η υγειονομική περιφέρεια. Και να πούμε ότι το Τζάνι Νοσοκομείο πριν 3 χρόνια, Βενετία διόρθωσε μα δεν τα λέω καλά, πριν 3 χρόνια περίπου δεν είχε οδοντιατρίο καλά-καλά και έναν οδοντίατρο και πλέον έχουμε 2 σύγχρονα οδοντιατρία, 3 οδοντιάτρους, πρωτοξίδιο να λειτουργεί μέσα στο οδοντιατρίο σε λίγες ημέρες και ήδη να λειτουργεί υπογενική αναισθησία οδοντοθεραπεία. Και να πούμε και με το μεταξά, Βενετία μου, αν μου επιτρέπεις, ότι με αυτή τη, ας το πούμε, συμφωνία, σύμφωνο, συνεργασία, γιατί είναι σημαντικό ο ογκολογικός ασθενής, έτσι. Πρώτα απ' όλα, πρωτίστως, είναι να ενταχθεί μέσα στο πρωτόκολλο θεραπείας του ογκολογικού η οδοντιατρική εξέταση. Είναι πολύ σημαντικό ο ογκολογικός ασθενής να εξετάζεται από τον οδοντίατρο, γιατί ξέρουμε καλά όλοι ότι εφόσον ξεκινήσει θεραπείες του για τον καρκίνο, πλέον είναι πολύ δύσκολο μετά, ειδικά σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, να ακουμπήσει οτιδήποτε στο στόμα. Άρα λοιπόν, έχουμε και την αυτή τη συνεργασία με το μεταξά και θεωρούμε ότι τουλάχιστον στα οδοντιατρικά δρόμενα, αν βάλουμε και την Νίκαια και το Ασκληπείο, την περιοχή μας, μπορούμε να καλύψουμε αρκετό φάσμα έτσι, προβλημάτων σοβαρών πλέον, κάτι το οποίο ευελπιστούμε να γίνει και πανελλαδικά αυτό. Δηλαδή κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να έχει ένα οδοντιατρικό τμήμα που να μπορεί να καλύψει όλα αυτά τα περιστατικά, ειδικά για τα άτομα αμαία, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Και θεωρώ
0: πολύ
2: ότι πλέον καταφέρουμε. Βενετία, πες σε παρακαλώ,
1: να συμπληρώσω.
0: Αν και χρηστικές πληροφορίες να μας δώσετε.
1: Ναι, σε αυτά που είπε ο κύριος Αγρανιώτης, όντως ανοίξαμε οδοντοθεραπεία σε ογκολογικό ασθενή και εκεί μέσω του 1566. Είναι κάθε Τετάρτη το τμήμα για τον ογκολογικό ασθενή. Επειδή είμαστε διασυνδεόμενο νοσοκομείο με το νοσοκομείο του Μεταξά, γιατί δεν διαθέτουν οδοντιατρικό τμήμα, εξυπηρετούμε τέτοια περιστατικά. Οι ογκολόγοι το έχουν αγκαλιάσει όντως και αυτοί. Στέλνουν αρκετά περιστατικά τα οποία είτε δυστυχώς έχουν επιπλακεί ήδη στοματολογικά, είτε έχουν αντιληφθεί ότι καλό θα ήταν να γίνει η οδοντιατρική εκτίμηση πριν ξεκινήσει η ανοσοθεραπεία, η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βήμα, το ότι εντασσόμαστε στα πρωτόκολλά τους πριν ξεκινήσουν την αντικαρκυνική θεραπεία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είμαστε από τα μόνα νοσοκομεία στην Αθήνα που βλέπουν τέτοια περιστατικά ογκολογικά.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω ότι παρά την σοβαρή υποστελέχωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στο αναισθησιολογικό τμήμα, γιατί δυστυχώς οι αναισθησιολόγοι δεν βρίσκονται εύκολα, ακόμα και αν βγαίνουν προκήρυξεις για τα αναισθησιολογικά τμήματα. Το αναισθησιολογικό τμήμα και η κυρία Ιατρέλη, διευθύντριά του, όπως και όλο το αναισθησιολογικό, αμέσως ανταποκρίθηκε στο αίτημα για αυτή την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα και γι' αυτό της οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέτε και ειδικά όταν απευθυνόμαστε σε ιδιαίτερες κατηγορίες συμπολιτών μας, το κάνει ακόμα πιο σημαντικό.
2: Να συμπληρώσω κάτι, αν μου επιτρέπετε, να πούμε και λίγο, μια και δόθηκε το βήμα τώρα κύριε Σαραντάκο, θα μου επιτρέψετε.
0: Σας παρακαλώ.
2: Ένα σημαντικό κομμάτι, ίσως το σημαντικότερο είναι η πρόληψη. Γενικά στην υγεία είναι η πρόληψη και σε πολλά πράγματα είναι η πρόληψη.
0: Για πέστε, για πάμε.
2: Και είναι πολύ σημαντικότερο στην οδοντιατρική θεραπεία.
0: Για πάμε, για ποιο λόγο.
2: Είμαστε μια χώρα που δυστυχώς υπάρχει μηδενική κάλυψη της οδοντιατρικής περίθαλψης, της δημόσιας οδοντιατρικής περίθαλψης. Δηλαδή δεν υπάρχει δημόσια δαπάνη για την οδοντιατρική περίθαλψη. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής. Επειδή γίνονται μεγάλες προσπάθειες από το Υπουργείο Υγείας και υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης, θα πρέπει να ενταχθούν και οι προληπτικές επισκέψεις των παιδιών ειδικά. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί δεν θέλουμε να πούμε τα θέλουμε όλα και αφού δεν παίρνουμε, δεν τα θέλουμε, δεν τα αφήνουμε. Ξεκινάμε με ένα βασικό όπως ήταν το Dentist Pass. Δυστυχώς σταμάτησε πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να ενταχθεί η πρόληψη, η επίσκεψη των παιδιών 6-16, 6-12, θα το, αυτό μπορεί να καθοριστεί, στον οδοντίατρο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για, για τον καθαρισμό, τον έλεγχο και τις οδηγίες μαντικής υγείας. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει μεταγενέστερα και στην υγεία του πληθυσμού, αλλά αν το βάλεις και σε νούμερα. Και στην εξοικονόμηση πόρων της οικογένειας. Γιατί δυστυχώς η οδοντιατρική περίθαλψη είναι καθαρά ιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα. Κάνουν μεγάλα βήματα στη δημόσια όσο γίνεται, αλλά υπάρχει όντως υποστελέχος, όπως είπε η κυρία Σωτήρη, στα δημόσια δομές. Και δεν είναι εύκολο. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ιδιωτική η οδοντιατρική. Γι' αυτό ζητάμε τη στήριξη, τη ζητάμε συνεχώς και θα πρέπει να ξεκινήσουμε έστω από την πρόληψη στα μικρά παιδιά και να καταλήξουμε, αν μπορέσουμε αργότερα, και σε κάτι παραπάνω. Αλλά ζητάμε την πρόληψη σε μόνιμη, ως μόνιμη παροχή.
0: Πείτε μου τώρα, επειδή ευκαιρία τώρα, κύριε Πρόεδρε, ο κόσμος έρχεται, προσέχει τα δόντια του. Είναι.
2: Κοιτάξτε, ο κόσμος τουλάχιστον.
0: Είπε με να πονέσει το δόντι για να έρθει.
2: Να πούμε το εξής. Υπήρχε μια κακία, α το πούμε έτσι, εκπαίδευση στον ελληνικό κόσμο.
0: Υπήρχε ένα φόβος, να ξέρετε.
2: Ο φόβος υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν αλλάζει. Προσέξτε όμως που είναι η διαφορά. Οι νεότερες γενιές, ειδικά τη δεκαετία του 90-2000, που υπήρχε μια ευμάρεια, έτσι, ο κόσμος άρχισε να πηγαίνει στα δοντιατρία περισσότερο, να κάνει πρόληψη, να κάνει τον καθαρισμό του, να ενημερώνεται. Δυστυχώς όμως μετά ήρθε και η οικονομική κρίση, ήρθε και ο κορονοϊός, δηλαδή πέρασαμε μια παραταμένη περίοδο δυσκολίας στα νοικοκυριά, στα οικονομικά μας. Εκεί πάλι είχαμε μια κάμψη όσον αφορά την πρόληψη κυρίως. Προφανώς όταν πονέσει ο άλλος θα πάει στο γιατρό, στον δοντίατρο του. Αλλά τότε είναι αργά, κύριε
0: Σαραντάκο. Όταν πονέσει.
2: Ναι, είναι αργά γιατί τα προβλήματα, ο κόπος και, και το κόστος και ο πόνος και όλα, άμα θέλετε, η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό που πρέπει να στοχεύσουμε, γι' αυτό λέω για την πρόληψη. Και για να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός, αλλά και για να προλαμβάνουμε μεταγενέστερες μεγάλες επιπλοκές στη σωματική υγεία και στην τσέπη μας. Θα το τονίζω, μπορεί να μην ακούγεται ωραίο, αλλά έτσι είναι όμως. Γιατί καμιά φορά φτάνουμε στον οδοντίατρο και κολώνουμε, με συγχωρείτε για τη λέξη, αλλά στο οικονομικό. Όταν σου λέει την τιμή ο οδοντίατρος, λες πώς να τα κάνω. Οπότε προφανώς η πρόληψη πάνω απ' όλα.
0: Ορίστε, πείτε μας, κύριε Σωτήρη, σας ακούμε.
1: Να προσθέσω κάτι, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πάνω σε όλα αυτά που λέει ο κύριος Αγρανιώτης, που όντως ισχύουν ότι η πρόληψη είναι το μεγαλύτερο βήμα, η προσπάθεια που έγινε και με τη βοήθεια του Συλλόγου, πραγματικά ήταν πολύ έντονη, ήταν να μπορέσουμε να προμηθευτούμε εμείς σαν οδοντιατρικό τμήμα το η συσκευή πρωτοξειδίου του αζότου. Είμαστε το πρώτο νοσοκομείο σε όλη την Ελλάδα. Και είναι τιμή μας που είχαμε τη βοήθεια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Το πρώτο νοσοκομείο που θα παράσχει αυτή τη δυνατότητα είναι πολύ φρέσκο γενικά για τα ελληνικά δεδομένα η χρήση του πρωτοξειδίου του αζότου και αυτό ακριβώς πετυχαίνει. Πετυχαίνει αυτή την ήπια καταστολή, δηλαδή μειώνει επί της ουσίας την, ή απουσιάζουν τελείως οι αντιδράσεις σε επώδυνα ερεθίσματα. Και έτσι, αυτό είναι ακριβώς το σημείο που προσπαθούμε, γιατί δυστυχώς ο Έλληνας έχει φοβηθεί από πρώτερες εργασίες. Με αυτήν τη βοήθεια αυτού του όπλου που έχουμε στα χέρια μας μπορούμε να μειώσουμε κατά πολύ, να κάνουμε μία αγχώληση, να βοηθήσουμε τον ασθενή να μπει πιο ήπια στην οδοντιατρική θεραπεία. Φυσικά εδώ κρύβεται και κάτι που θα ήθελα να το τονίσω, γιατί καταλαβαίνω το κοινό ενδεχομένως αυτό να μην το αντιλαμβάνεται σωστά, και αυτό είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα, θεωρώ εγώ, του πρωτοξειδίου, οι προσδοκίες. Θεωρώντας ότι το πρωτοξείδιο δεν σε κοιμίζει, δεν μπαίνει ο ασθενής σε μια πλήρη καταστολή. Εκεί είναι η γενική αναισθησία και το πρωτοξείδιο δεν το αντικαθιστά αυτό. Έχει όμως μια πολύ καλή ήπια καταστολή, μια αναλγησία, μια χαλάρωση. Διατηρεί την επικοινωνία του, Απλά είναι πιο δεκτικός στην έπαρξη της βελόνας. Πολλοί λένε ότι δεν αισθάνθηκα καν τη βελόνα. Ξέρετε, για πολλούς ασθενείς η έπαρξη της βελόνας είναι ο μεγαλύτερος φόβος. Επειδή λοιπόν πετυχαίνεται μια αρκετά καλή αναλγησία, ο ασθενής πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται. Έχει ένα μούδιασμα, αυτό που λέμε εμείς, ένα μούδιασμα στην άνω και κάτω γνάθος, συνεπώς δεν αντιλαμβάνεται την έπαρξη της βελόνας. Επικοινωνεί κανονικά, απλά είναι πιο χαλαρός στην οδοντιατρική θεραπεία. Όπως και το γεγονός ότι καταστέλει το αντανακλαστικό του εμέτου. Υπάρχουν ασθενείς, κύριε Σαρδάκο, οι οποίοι ακριβώς επειδή έχουν έντονο το αντανακλαστικό του εμέτου, δεν μπορούν να συνεργαστούν καθόλου με τον οδοντίατρο. Και αναγκάζονται και βρίσκονται σε μια κατάσταση μεταξύ γενικής αναισθησίας, που δεν τη θέλουν φυσικά για ένα δόντι, για να εξάγουν ένα φρονιμίτι, ή τίποτα, ή να μην κάνουν τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση το πρωτοξίδιο έρχεται και βοηθάει. Γνωρίζουμε λοιπόν πολύ καλά ότι το ευρύ κοινό αντιμετωπίζει φοβίες, γι' αυτό και ήταν έτοιμά μας πολύ σημαντικό να μπει το πρωτοξίδιο του αζότου σε μια δημόσια δομή.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Να πούμε και ότι επειδή ακόμα είναι στην αρχή το πρωτοξίδιο, όπως είπε η κυρία Σωτηρή, είναι και πολύ ακριβή η θεραπεία με πρωτοξίδιο να πας σε ένα ιδιωτικό οδοντιατρείο. Άρα λοιπόν, εγώ θα ξαναπώ, όπως και με την υποολική αναισθησία θεραπεία, οδοντοθεραπεία, έτσι και πρωτοξίδιο, σκοπός μας είναι να γίνουν σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος. Να υπάρχει ένα οργανωμένο οδοντιατρικό τμήμα που μπορεί να, με τη συνεργασία του νοσοκομείου και του νοσηλογικού τμήματος, και με πρωτοξίδιο στο οδοντιατρείο και με ολική αναισθησία, να μπορούν να αντιμετωπιστούν καταστάσεις δύσκολες ή πολύ ακριβές για την τσέπη του ασθενή, ή πολύ δύσκολο στο να αντιμετωπίσουν στα ιδιωτικά οδοντιατρία. Γι' αυτό και θα ξαναδώ συγχαρητήρια στην κυρία Σωτήρη, στο Τζάνι Νοσοκομείο και σε όλους τους συντελεστές, τους διοικητές, τον Ιν, τον Πρόιν και τη Γενική Περιφέρεια, γιατί ανταποκρίθηκαν σε αυτά τα καλέσματα. Και ελπίζουμε να βρει ανταπόκριση και από το Υπουργείο, θα ενημερωθεί και το Υπουργείο για αυτή την εξέλιξη και να σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα να γίνει αυτό το πράγμα, να μπορεί έστω να ξέρει ο ασθενής ότι στα νοσοκομεία τα μεγάλα θα μπορεί να βρει οδοντιατρική θεραπεία εύκολα και χωρίς μεγάλο κόστος.
0: Κυρία Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε και εσάς. Είμαστε πάντα εδώ με ανοιχτά μικρόφωνα. Παρακαλούμε τις πρωτοβουλίες σας αυτές να τις κοινοποιείτε, να τις μαθαίνουμε, να τις διοχετεύουμε και στον κόσμο, να τις μεταλαμπαδεύουμε δηλαδή μέσα από το ραδιόφωνο σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
2: Καλή σήμερα, εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 και 43 πρώτα λεπτά μετά από τις πολύ σοβαρές και ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Δοντιατρικός Σύλλογος Πειραιάς συνεργασία με τον Τζάνιο και το Μεταξά. Επιστρέψαμε στην καθημερινότητά μας. Καλημέρα στο Σάκη. Ο Σάκης χθες ήταν στον Κορυδαλόλιο. Στο Λυκαβητό ήταν ο Σάκης χθες. Εντάξει. Και είχε ανεβάσει και ωραίες φωτογραφίες ο Σάκης από το Λυκαβητό. Μπράβο, ρε Σάκη, ωραία πέρασες και ωραίες φωτογραφίες έβγαλες. Μπράβο σου, μπράβο σου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Viber 6951904904, email στο ίδιο papakikanali1.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441 έως και 6. Εδώ είμαστε για τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας, τις καταγγελίες σας, τα παράπονά σας, ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας και η κυρία Κατερίνα Πρίφτη για τα εξωτερικά μας νέα, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στον κόσμο, να δούμε τι γίνεται, πώς πάμε και πού πορευόμαστε.

0: Καλή σας μέρα κύριε Πίφτη. Καλό μήνα με μία μέρα καθυστέρηση. Καλό και καλή εβδομάδα επίσης πάλι. Όλα καλά.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά τέλος πάντων σε όλους.
0: Σε όλους.
1: Λοιπόν,
0: τι καλά έχουμε.
1: Να ξεκινήσουμε κλασικά από τις εξελίξεις στο μέτωπο ΗΠΑ, Ιράν, Ισραήλ, Λίβανο. Είχαμε μία νέα πολύ αισιόδοξη δήλωση για μία ακόμη φορά από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει ότι είναι πολύ πιθανό την επόμενη εβδομάδα, το είπε χθες το βράδυ αυτό, τώρα φαντάζομαι εννοεί την επόμενη εβδομάδα, από την επερχόμενη Δευτέρα δηλαδή και μετά, να έχουμε οριστικοποιήσει, να έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με το παράλληλο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Θα μπορούσε να υπογραφεί, όπως είπε, κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία πρέπει να εξασφαλιστούν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσιογράφου του BBC, διευκρινίζοντας πως γι' αυτό δεν έχει δώσει ακόμη και το πράσινο φως. Δεν έχει υπάρξει καμία τέτοιου είδους επιβεβαίωση, βέβαια, ότι βρισκόμαστε τόσο κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας από την πλευρά της Τεχεράνης. Και μάλιστα εχθές είχαμε και ένα ακόμη πισωγύρισμα για το οποίο προειδοποιούσε η Τεχεράνη όλες αυτές τις ημέρες. Υπήρχε η πληροφορία την οποία μετέδιδαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι το Ιράν πάγωσε τις συνομιλίες, την ανταλλαγή μηνυμάτων δηλαδή ουσιαστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς διαβλέπει ότι συστηματικά παραβιάζονται οι συμφωνίες κατάπαυσης πυρός που έχουμε μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολά του Λιβάνου, και μάλιστα κυρίως μετά την πληροφορία ότι το Ισραήλ ετοιμαζόταν να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση στην Βηρυτό, αλλά και μετά το γεγονός ότι κατέλαβε με ένα στρατηγικής σημασίας κάστρο στα νότια του Λιβάνου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί βέβαια η όλη περιοχή και ως προπύργιο για πολλές επιθέσεις. Υπήρχε λοιπόν στην συνέχεια η πληροφορία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε έμεσες συνομιλίες με την Χεσμπολά. Μάλιστα, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι φαίνεται να είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος κάνει τέτοιο, να έχει δηλαδή μια διαπραγμάτευση κατά κάποιο τρόπο με την Χεσμπολά, η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση στις ΗΠΑ, θυμίζω, ακόμη και μέσω διαμεσολαβητών. Και είχε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Νετανιάχου, προκειμένου να πιέσει και τις δύο πλευρές να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, ακριβώς επειδή βέβαια προκαλούσαν σοβαρό πρόβλημα στις συνομιλίες τις οποίες είχε με το Ιράν. Αυτό το οποίο έχει επίσης σημασία και είναι κάτι το οποίο είναι μια είδηση που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, είναι ότι σύμφωνα με το Άξιος είχαμε μια ακόμη πολύ οργισμένη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Νετανιάχου. Έχουμε αναφερθεί και σε άλλου τέτοιου είδους τηλεφωνήματα το προηγούμενο διάστημα. Είναι εμφανές ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν θέλει ο Τραμπ να καταφέρει να καταλήξει να υπογράψει μια συμφωνία με το Ιράν. Πιστεύει ότι θα έπρεπε να συνεχιστούν οι επιθέσεις, να συνεχιστεί η πολεμική επιχείρηση των δύο χωρών κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προκειμένου, όπως πολλές φορές έχει πει, να τελειώσουν το καθεστώς. Σύμφωνα λοιπόν με το Άξιος, ήταν πολύ έντονη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Νετανιάχου. Είναι ένα τηλεφώνημα το οποίο έγινε την Δευτέρα, χθες δηλαδή, με αφορμή την κλιμάκωση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ αποκάλεσε τρελό, όχι τόσο κομψά όσο το λέω εγώ, τον κύριο Νετανιάχου. Του είπε ότι θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ, σου σώζω το μάρι σου, όλοι σε μισούν τώρα, όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού, θα απομονώσεις τη χώρα ανεπανόρθωτα. Αυτό το οποίο, στο οποίο αναφέρεται ουσιαστικά εδώ ο κύριος Νετανιάχου, το ότι θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ, έχει να κάνει με τις πιέσεις που γνωρίζουμε ότι έχουν ασκήσει οι ΗΠΑ, προκειμένου να μην υπάρξει καταδίκη του Νετανιάχου για μια σειρά από υποθέσεις διαφθοράς για τις οποίες δικάζεται αυτή την περίοδο. Έχει ζητήσει δηλαδή ουσιαστικά να δοθεί χάρη στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη εκστρατεία ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς σε αυτό αναφέρεται και ενδεχομένως και σε πολλά άλλα για τα οποία έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τον κύριο Νετανιάχου, τα οποία εμείς ούτε καν τα γνωρίζουμε. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα προχωρήσει την επιχείρηση στη Βηρυτό. Ωστόσο, όπως είπε, θα χτυπήσει θέση τρομοκρατών στην πρωτεύουσα της χώρας εάν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις κατά Ισραηλινών πόλεων. Από την πλευρά τους τώρα. Οι λιβανικές αρχές έλαβαν επιβεβαίωση της αποδοχής εκ μέρους της Χεζμπολάχ της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει αυτή την αμοιβαία κατάπαυση πυρός. Μέχρι και λίγα λεπτά πάντως πριν από την συμφωνία αυτή είχαμε επιθέσεις. Και βέβαια θα πρέπει επίσης να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, ακόμη και αν σταματά η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο και δεν προχωράει με αυτή την επίθεση στη Βηρυτό, στην πραγματικότητα οι στρατιωτικές του δυνάμεις στο νότιο Λίβανο έχουν προχωρήσει πάρα πολύ από τα συμφωνηθέντα. Δηλαδή, ούτως ή άλλως έχουμε μία παραβίαση της συμφωνίας που είχε γίνει και έχουμε και μία παραβίαση αυτών των οποίων συζητούνται όλο αυτό το διάστημα μεταξύ των δύο πλευρών, όπου υποτίθεται ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνίες κατάπαυσης πυρός, οι οποίες και δεν τηρούνται βέβαια. Αυτά τώρα σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή. Έχουμε όμως σήμερα και μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση της Ρωσίας σχεδόν σε όλη την Ουκρανική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου. Έχουμε τουλάχιστον 9 νεκρούς σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 29 τραυματίες ανάμεσα σε αυτούς και παιδιά. Έχουμε επιθέσεις οι οποίες έγιναν στο Κίεβο, στο Ντνίπρο, στο Χάρκοβο, επιθέσεις οι οποίες ήταν αρκετά σκληρές, δηλαδή δεν είχαμε μόνο επιθέσεις με ντρόν, είχαμε επιθέσεις και με πυράβλους. Στο Κίεβο επικράτησε πανικός μέσα στη νύχτα, άνθρωποι έσπευδαν στα καταφύγια μεταφέροντας κουβέρτες, προσωπικά αντικείμενα, αυτές οι εικόνες που δυστυχώς έχουμε δει πάρα πολλές φορές να εκτυλίσσονται. Είχε προειδοποιήσει βέβαια, θυμίζω, η Ρωσία ότι θα ακολουθήσουν σφοδρές επιθέσεις στο Κίεβο. Αν θυμάστε, μάλιστα την περασμένη εβδομάδα είχε πει και είχε επικοινωνία μάλιστα και μεταξύ του κυρίου Λαυρόφ με τον κύριο Ρούμπιο και του είχε πει να κενωθεί η Αμερικανική πρεσβεία, όπως και οι πρεσβείες και γενικότερα διπλωματικές αποστολές δυτικών χωρών, ακριβώς επειδή θα είχαμε αυτές τις επιθέσεις. Και βέβαια είχαμε και επιθέσεις στην ρωσική επικράτεια, στις περιοχές οι οποίες είναι πιο κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως για παράδειγμα στην περιφέρεια του Κούρσκ. Και έχουμε και τον Ζελένσκι να προειδοποιεί την Δύση ότι αναμένονται νέα μεγάλα πλήγματα από πλευράς της Μόσχας. Γίνεται λόγος γενικότερα για ρεκόν επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουν αυτές τις μέρες στην Ουκρανική επικράτεια. Και όλα αυτά βέβαια ενώ βρίσκονται σε αδιέξοδο και οι ειρηνευτικές προσπάθειες. Έτσι, έχουν κολλήσει ουσιαστικά. Ο κύριος Τραμπ ασχολείται ξεκάθαρα με το θέμα του Ιράν, δεν ασχολείται με κάτι άλλο. Και θα ήθελα να πάμε και να κλείσουμε με αυτό και στην Γερμανία, όπου έχουμε την απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, η οποία επιτρέπει πλέον να χαρακτηρίζεται ως εξακριβωμένα ακροδεξιά η τοπική οργάνωση της Εναλλακτής για τη Γερμανία, του γνωστού δηλαδή AfD, στην Κάτω Σαξονία. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει δυνατότητα παρακολούθησης των δράσεων του συγκεκριμένου κόμματος. Απορρίφθηκε σχετική προσφυγή η οποία είχε γίνει από το κόμμα. Θυμίζω ότι και άλλα δικαστήρια έχουν αποδεχθεί ότι το AfD είναι ένα κόμμα εχθρικό προς το Σύνταγμα και ενεργεί κατά παράβαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και αναμένονται ανάλογες αποφάσεις και για άλλες περιοχές στις οποίες έχει έντονη παρουσία το AfD.
0: Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που είστε μέχρι τώρα μαζί μας, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε στον κύριο Τιμολέοντα για την καλημέρα του. Καλημέρα σας, κύριε Τιμολέοντα. Να είστε καλά. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη Γκιόν. Καλημέρα και εσάς, κύριε Μιχάλη μου, από το Νέο Φάλιρο. Διάλειμμα, διαφημίσει. Μάλλον μουσική. Διάλειμμα, διαφημίσει. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Καλημέρα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, εκτίμησε ο Τραμπ. Ισραήλ και Χεζμπολά, όπως είπε, συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ο σεβασμός θεμελιωδών δικαιωμάτων, βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας, το σαφές μήνυμα της Κομισιόν μετά τα σοβαρά επεισόδια όπου τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Το μετασχηματισμό του Πειραιά σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια των Ποσειδονίων. Κυβέρνηση και χώρα αισθάνονται υπερήφανες για την εξέλιξη της πόλης, τόνισε απευθυνόμενος στο Γιάννη Μόραλη. Στα μαθηματικά εξετάζονται στις πανελλαδικές υποψήφοι των ΕΠΑΛ, πρεμιέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων για τους μαθητές γυμνασίων. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 41χρονος καθομολογεί ενδράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Απολογούνται σήμερα τα υπόλοιπα 7 μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης της Βόρειας Ελλάδας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική. Τι

0: 9 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά. Τρίτη και τελευταία ώρα και να καλημερίσουμε τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ, τον κύριο Στέφανο Πολυμενόπουλο, ο οποίος βέβαια είναι και αρμόδιος για τις σχολές της ΔΥΠΑ.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, να έχουμε μια μέρα καθυστέρηση και καλή εβδομάδα βέβαια και όλα τα καλά.
1: Και όλα τα καλά.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
1: Και σχολές
0: ΔΥΠΑ, ένα θέμα το οποίο το έχουμε πιάσει βέβαια και εγώ ασχοληθεί και πολλές αρκετές φορές στο παρελθόν. Πείτε μας μερικά πράγματα γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, είναι μια δυνατότητα που έχουν τα παιδιά σήμερα να στραφούν στην τεχνική εκπαίδευση. Το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση από επιχειρήσεις για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς. Μας λένε κυριολεκτικά δεν έχουμε χέρια. Οπότε εδώ έρχονται οι σχολές, όπως το είπατε ακριβώς, της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης να γεμίσουν αυτό το κενό. Δίνουμε τη δυνατότητα σε παιδιά από 15 μέχρι και 29 ετών να έρθουν στις σχολές μας. Είναι αμοιβόμενη απασχόληση, σημαίνει δηλαδή ότι το πρωί πηγαίνουν στην εργασία κανονικά, πληρώνονται και το απόγευμα φοιτούν στο σχολείο και μαθαίνουν τεχνικά επαγγέλματα, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, αλλά και αρτοποιοί, μάγειρες, κομμωτές. Είναι ενδεικτικά μερικές από τις ειδικότητες που προσφέρουμε.
0: Συγγνώμη,
1: στην ΔΥΠΑ.
0: Αρτοποιοί ή αρτεργάτες?
1: Αρτοποιοί, μάγειρες, κομμωτές, ακριβώς. Είναι μια δυνατότητα που έχουν σήμερα όλοι οι νέοι να έρθουν στην τεχνική εκπαίδευση και να μάθουν μια τέχνη την οποία θα τη χρησιμοποιήσουν αργότερα και θα τους προσφέρει σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Ενδεικτικά να σας πω ότι περίπου 80% των αποφύτων μας βρίσκουν εργασία στην ίδια ή σε συναφή επιχείρηση μετά το τέλος της διετούς περίοδου μαθητείας.

0: στην εργασία το απόγευμα είναι στο σχολείο και μετά το πέρας της διετούς φίτησης κανονικά αποκτά το πτυχίο και μπορεί να εργαστεί κανονικά ή να ανοίξει το δικό του μαγαζί.
1: Α, έχουμε και πρακτική εκπαίδευση, έτσι, επί του αντικειμένου.
0: Ακριβώς αυτό είναι που μας διαφοροποιεί, ότι τα παιδιά μαθαίνουν το επάγγελμα στην εργασία, δηλαδή στην πρακτική άσκηση. Μαθαίνουν και παράλληλα φοιτούν στο σχολείο και το πιο σημαντικό, αμείβονται. Επίσης να σας πω ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για παιδιά που έρχονται από άλλες πόλεις να έχουν ένα επίδομα σίτησης και στέγασης, το οποίο κάνει όλο το πακέτο πολύ πιο δελεαστικό. Παράλληλα να σας πω ότι έχουμε και τις παραδοσιακές μορφές, όπως τις λέμε, δηλαδή τα ΙΕΚ, ΝΙΝΣΑΕΚ, τα οποία μπορεί κάποιος απόφυτος λυκείου να σπουδάσει αντίστοιχα ειδικότητες κατάρτισης.
1: Και πόσο είπαμε κρατάει η εκπαίδευση όλη αυτή?
0: Η εκπαίδευση είναι 2 χρόνια.
1: Δύο χρόνια είναι
0: και μετά την εκπαίδευση παίρνουν τα παιδιά το πτυχίο και μπορούν να ασχοληθούν με την τέχνη που μάθαν, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, αλλά και σε συνεργασίες με επιχειρήσεις έχουμε ανοίξει νέες ειδικότητες. Να σας πω ενδεικτικά ότι έχουμε ειδικότητες που είναι στον κλάδο της βιομηχανίας, αλλά και στον κλάδο της πληροφορικής. Ειδικό σε συστήματα κυβερνοασφάλειας είναι ενδεικτικά μερικές ειδικότητες οι οποίες μας τις ζητάνε και πλέον μπορούμε να πούμε ότι τις έχουμε.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχει προθυμία, έρχεται κόσμος?
0: Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, δηλαδή ενδεικτικά να σας πω ότι έχουμε 8.000 φοιτούντες σήμερα στις σχολές μας και η τάση είναι έντονα ανωδική. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια στροφή στην τεχνική εκπαίδευση και είναι κάτι που φαίνεται και από τη ζήτηση αντίστοιχα που υπάρχει από τον κλάδο των επιχειρήσεων. Μας λένε ότι με δυσκολία βρίσκουν οι τεχνίτες και ακριβώς αυτό είναι ένα κενό το οποίο προσπαθούμε και δείχνει ότι τα καταφέρουμε τα τελευταία χρόνια να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το κενό.
1: Μα όντως με δυσκολία η αγορά δεν έχει τεχνίτες. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε υποδιοικητά μου?
0: Δεν έχει τεχνίτες και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, να το πούμε και αυτό, ξέρετε, υπήρχε μια... τι θα κάνει το παιδί, θα γίνει γιατρός και δικηγόρος. Νομίζω ότι αυτό αλλάζει τα τελευταία χρόνια και οι γονείς το καταλαβαίνουν, να πούμε και αυτό, που είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα της τεχνικής εκπαίδευσης, είναι κάτι το οποίο έχει άμεση αποκατάσταση και αμοιβή με τη φοίτηση. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά βοηθάει τους νέους να σταθούν στα πόδια τους και να αποκτήσουν ένα χαρτί το οποίο είναι σημαντικό και τους βοηθάει και στη μετέπειτα πορεία τους.
1: Βέβαια. Αλίμονο. Οπότε για να ανακεφαλαιώσουμε σε νούμερα, σε αριθμούς, μέχρι πότε μπορούμε να καταθέσουμε τις αιτήσεις?
0: Ξεκινάμε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, τώρα θα ανοίξουν οι αιτήσεις. Μπαίνουμε, συμπληρώνουμε μια απλή φόρμα αίτησης εγγραφής. Και τον Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα μαθήματα. Είναι 2 χρόνια, ηλικία από 15 μέχρι 29 ετών. Προσφέρεται κανονικά αμοιβή και ένα επίδομα σίτησης στέγασης. Οποιοςδήποτε 15 έως 29 ετών μπορεί να κάνει εγγραφή. Άρα δεν σημαίνει ότι είναι μόνο παιδιά του γυμνασίου, αλλά και απόφοιτοι, ενδεχομένως κάποιοι που έχουν τελειώσει κάποιο ΑΕ και θέλουν να αλλάξουν καριέρα, το έχουμε δει και αυτό, στρέφονται στην τεχνική εκπαίδευση.
1: Την αίτηση που την υποβάλλουμε?
0: Στο site μας dipa.gov.gr. Άμα μπείτε στη σελίδα σχολεία, έχει όλες τις πληροφορίες. Είναι 50 σχολεία σε όλη τη χώρα. Μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να βρει το σχολείο που τον εξυπηρετεί και να κάνει αντίστοιχα την αίτηση.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε υποδιοικητά μου. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Διψάμε για τέτοιες πληροφορίες και διψάει και η αγορά. Να σκεφτείτε ότι έχουν πάρει τώρα, ήδη είμαστε στον αέρα 10 λεπτά περίπου, έχουν πάρει 6 μηνύματα.
0: Και εμείς στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε. Με μεγάλη χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πολυμενόπουλε. Στέφανος Πολυμενόπουλος, υποδιοικητής ΔΥΠΑ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Κυρία Κάτια, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με μία μέρα καθυστέρηση.
1: Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα.
0: Για όλους.
1: Λυπάμαι που δεν είμαι σήμερα εκεί, γιατί γίνονται πραγματάκια στην αρχή.
0: Και πραγματάρες, θα έλεγα.
1: Και πραγματάρες. Αλλά δεν πειράζει. Θα τα πούμε και από κοντά αυτά. Αλλά δεν πειράζει. Ό,τι προλάβουμε τώρα. Λοιπόν, γιατί και δημοσκοπήσεις είχαμε. Και
0: διαλύσεις κομμάτων έχουμε.
1: Και τζαρτζαρίσματα έχουμε και διαλύσεις κομμάτων έχουμε και εξώδικα έχουμε. Και
0: για
1: και
0: πάμε.
1: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Να πάρουμε από το τέλος προς την αρχή. Καταρχήν σήμερα έχουμε την ανεξαρτοποίηση 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς.
1: Ναι, έτσι όπως...
0: Την παρέτηση την ανεξαρτοποίηση.
1: Αυτό μένει να αποδειχτεί, γιατί μιλάμε και για παράδοση εδρών από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα με το πώς θα γίνει αυτό. Κάτι είχα σημειώσει εδώ πέρα. Είχα σημειώσει να πω για το εξώδικο του κυρίου Δουδονή στην εταιρεία δημοσκοπήσεων.
0: Λοιπόν, τώρα θέλει να πάμε από τις δημοσκοπήσεις, θα ξεκινήσουμε.
1: Όχι. Λοιπόν, όπως τα είπατε θα πάμε. Όπως τα είπατε
0: για
1: θα πάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι αριστερά, έτσι.
0: Γιατί είναι αριστερά. Ναι. Το κόμμα των προσδοκιών αυτό που βγήκε. Τελικά, άμα φύγουν και οι 7 βουλευτές, δεν πάρει να είναι κόμμα, έτσι, κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Λοιπόν, θα καταθέσουν κοινή επιστολή ανεξαρτητοποίησης και αποχώρηση από το κόμμα, έτσι. Μιλάμε για τον Αλέξη Χαρίτση, που ήταν και μέχρι πρώτην ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εύφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Θεανοφωτίου, Μερόπη Τζούφη και ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πριν από λίγες ημέρες και ο Φερχάτο, ο βουλευτής, είχε ανεξαρτητοποιηθεί. Και από ό,τι μαθαίνουμε, μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους και στελέχη και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ανήκουν στην ίδια πολιτική πλατφόρμα. Μιλάμε για περισσότερα από 100 στελέχη και μέλη. Yes. Δηλαδή, στην πραγματικότητα μένει ένας φορέας χωρίς βουλευτές και χωρίς, όχι χωρίς Κεντρική Επιτροπή, αλλά χωρίς μεγάλη... συγκρότηση τέλος πάντων των οργάνων του. Χάνεται το όριο των 5 βουλευτών που απαιτείται από τον κανονισμό της Βουλής, πάβει να υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί μένουν μόνο ο Τσακαλώτος Αναγνωστοπούλου, Πέτη Πέρκα και ο Θοδωρής Δρίτσας, οι οποίοι θα συνεχίσουν την κομματική τους λειτουργία. Είναι σε ανοιχτό διάβλο με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα κοιτάξτε, αυτό που σας λέω τώρα ότι είναι σε ανοιχτό διάβλο με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί.
0: Ναι,
1: είναι οι πληροφορίες που έχουμε εμείς, έτσι. Και στο εσωτερικό του Κουμουντούρου αναμένεται να δούμε τι θα γίνει, πώς θα αξιοποιήσουν αυτή την κατάσταση, αν το θέλετε έτσι. Πάντως, όπως όλα δείχνουν, το πολιτικό σκηνικό περνάει σε μια τεράστια αναδιάταξη, κάτι που φαίνεται όχι μόνο από τις ανεξαρτητοποιήσεις, από αυτές τις εναλλαγές στις πολιτικές ομάδες, αλλά και από τις δημοσκοπήσεις, οποίες θα πούμε στη συνέχεια. Εντάξει, σήμερα την αναμένουμε αυτή την επιστολή. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε. Ναι. Δηλαδή περιμέναμε ότι κάτι θα γίνει, κάπως θα αλλάξει, κάπως θα μετακινηθεί το ενδιαφέρον και προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και προς το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επίσης περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ακριβώς. Μετά και τις πάντα στις δημοσκοπήσεις καταλήγουμε, γιατί τον δείχνουν οι τελευταίες ουσιαστικά εξαϊλωμένο, έτσι, χωρίς να καταφέρει να πιάσει και το όριο 3% για να μπει στη Βουλή.
0: Ναι, σωστό.
1: Οπότε, ναι. Πάμε να τις δούμε.
0: Ναι, είχαμε τη δημοσκόπηση της Opinion για το Action που δίνει στη Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό 25,6, στο ΣΥΡΙΖΑ 1,4, στο ΠΑΣΟΚ 8,8, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,5, Ελληνική Λύση γύρω στο 5, Πλεύση Ελευθερίας 4,2 και εμφανίζει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεύτερο με 15,5, δηλαδή περίπου 10 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, και τρίτη την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι, και το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι χάνει αυτομάτως το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση.
0: Εδώ χάνει και την τρίτη, έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, στη δεύτερη μήνα.
1: Και την τρίτη, ναι. Σε σχέση με αυτά τα οποία σημειώνει σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Και δεν είναι μόνο η Opinion Poll, έτσι, είναι και η ΑΛΚΟ.
0: Είναι και η ΑΛΚΟ.
1: Είχε δημοσιευθεί τις προχθές 31 νομίζω. Με την Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτιά τάξη, αυτό δίνουν τα ευρήματα. Δεύτερη την Αριστερή Συμπαράταξη και τρίτο το ΠΑΣΟΚ πια. Αλλά με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, πολύ πολύ κοντά στο 9,5. 10 ΠΑΣΟΚ, 9,5 Μαρία Καριστιανού, και χωρίς να υπολογίζουμε το στατιστικό λάθος, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι αναποφάσεις παραμένουν πάρα πολύ υψηλοί, στο 17%, τουλάχιστον στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Κοιτάξτε, τώρα αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι οι πρώτες μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Τον επόμενο καιρό αυτό που αναμένουμε είναι έναν καταιγισμό, μια καταιγίδα δημοσκοπήσεων.
0: Μέχρι να έρθει το καλοκαίρι και να μπει καλοκαίρι για να σταματήσουμε και να ξαναρχίσουμε πάλι το Σεπτέμβριο.
1: Ξέρετε... Αν θα σταματήσουμε. Εντάξει, ίσως σταματήσουμε εκεί πέρα λίγο στον Αύγουστο που λέμε ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις, αλλά στην πραγματικότητα μια χαρά υπάρχουν. Πάντως, η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε και από τις δύο νέες δημοσκοπήσεις, είναι ότι πληγώνει και την Ελληνική Λύση και την Πλαίσια Ελευθερίας. Δηλαδή, η Ελληνική Λύση πηγαίνει εκεί γύρω στο 5% και η Πλαίσια Ελευθερίας στο 4, κάτι.
0: Μα κύριε Κάτια, με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Με συγχωρείτε. Ναι. Εδώ στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης πέφτει τέταρτος και ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει δεύτερος, 13,2, με τρίτη καταλληλότητα, στην καταλληλότητα την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι. Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας εντυπωσιάζει. Και αυτό συμβαίνει πάντα με τα κόμματα τα οποία πρωτοεμφανίζονται σε κάποια δημοσκόπηση. Θα μου πείτε, εγώ Τσίπρας δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται σε
0: δημοσκόπηση. Αυτό θέλω να σας πω.
1: Ούτε και η Μαρία Καριστιανού. Ούτε και η Μαρία Καριστιανού, γιατί την έχουμε την τελευταία χρονιά σε αρκετές δημοσκοπήσεις για το πιθανό κόμμα Καριστιανού.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε, έχω μπροστά μου τη δημοσκόπηση της Opinion. Καταλαβαίνετε για πρωθυπουργό. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας από 9,9 το Μάιο εκτοξεύεται στο 13,2 τον Ιούνιο και η κυρία Καριστιανού από το 5,1 το Μάιο στο 7,7. Ο δε κύριος Ανδρουλάκης από το 5,8 πέφτει στο 4,8. Και τσιμπάει και ο Μητσοτάκης από το 28,9 πάει στο 29. Δηλαδή, χαμένος νομίζω ότι είναι το Πασόκ αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο χαμένος είναι το ΠΑΣΟΚ και αυτό είναι κάτι το οποίο αναμένεται να συζητηθεί και στο Πολιτικό Συμβούλιο.
0: Το συζητάει ο κύριος Δούκας.
1: Παρασκευή. Το συζητάει ο κύριος Δούκας, ναι. Το συζητάει ο κύριος Δούκας, όχι απλά το συζητάει ο κύριος Δούκας, το θέτει επιτακτικά κιόλας στην ατζέντα, ανοίγοντας ένα τεράστιο σωκοματικό μέτωπο και φυσικά προκαλεί τις αναταράξεις της Αριλάου Τρικούπη, κινούμενος εκτός επίσημης γραμμής στην πραγματικότητα. Έτσι, για να καταλάβουν και οι ακροατές, η όλη μας στάτους ξεκίνησε από συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή, παραχώρησε στο Μέγκα στο πρωινό. Τάχθηκε ανοιχτά υπέρ ενός προγραμματικού διαλόγου και μια σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σε περίπτωση που χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες κάλπες. Αλλά άναψε φωτιά σε τρία σημεία, έτσι, για να τα κωδικοποιήσουμε. Λοιπόν, πρόταση για κοινή κάθοδο. Πρότεινε ουσιαστικά εκλογική συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα το μοντέλο του Δήμου Αθηναίων, όπου ο ίδιος εξελέγει δήμαρχος χάρη στη στήριξη των προοδευτικών δυνάμεων στη δεύτερη γύρω, έτσι το θυμόμαστε όλοι. Δεύτερον, το ζήτημα της ηγεσίας, αναφέροντας ότι το πρόσωπο που θα ηγηθεί μιας τέτοιας προοδευτικής προσπάθειας θα πρέπει να εξαρτηθεί και από τα ποσοστά, αλλά και την εκλογική επίδοση που θα καταγράψει στην πρώτη κάλπη το κάθε κόμμα. Και τρίτον, διαφοροποιήθηκε από την ρητορική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην πλευρά Τσίπρα, συνιστώντας ψυχραιμία και διάλογο. Ενώ βέβαια το ΠΑΣΟΚ, όπως είπατε και εσείς από τις δημοσκοπήσεις, δέχεται όχι απλά πιέσεις, ξυλοκόπημα δέχεται από τα νέα σχήματα. Τέλος πάντων, αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν φυσικά εκνευρισμό στην ηγεσία. Υπήρχε κάποια μηχανία στο επιτελείο, υπήρξε επικοινωνία της Καρελαίου Τρικούπη με την πλευρά του Δημάρχου. Επανήλθε ο Χάρης Δούκας μέσω social media με ανάρτηση στο Facebook, προσπαθώντας να ισορροπήσει.
0: Καλά, όχι πολύ όμως.
1: Ότι σέβεται. Εντάξει, δεν πολύ κατάφερε, γιατί έχει κακό προηγούμενο με τις δηλώσεις του. Θα το βάλω εγώ τώρα μέσα εισαγωγικά αυτό, ότι κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες ερεθίζουν, όπως φαίνεται, το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη. Δήλωσε ότι σέβεται απόλυτα την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, ότι παραμένει πιστό στις αποφάσεις του συνεδρίου. Ωστόσο, επέμεινε ότι πρέπει να ανοίξουν διάβλη επικοινωνίας για προγραμματικές συγκλήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα μετέθεσε τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή, ενώ ήταν να διεξαχθεί αύριο. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί. Το έχουμε μάθει εμείς εξωθεσμικά, έτσι, από συζητήσεις. Αναμένουμε φυσικά ιδιαίτερα θερμό κλίμα, αλλά αναμένουμε να δούμε κιόλας. Δεν γίνεται κάπως αλλιώς.
0: Το κόμμα Τσίπρα θα έλεγε ναι σε μια συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, πιστεύετε?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Και αυτό δεν το ξέρω ακόμα, γιατί ακόμα συγκροτείται και το κόμμα Τσίπρα. Δηλαδή, μαθαίνουμε και για προσωπικότητες οι οποίες συνυπέγραψαν.
0: Τους καλλιτέχνες, λέτε, βεβαίως.
1: Την ιδρυτική διακήρυξη. Μαθαίνουμε και για ονόματα τα οποία πρόκειται να συμμετάσχουν στο σχήμα. Κάθε μέρα μαθαίνουμε και για κάποιον. Οπότε, μέχρι να καταλαγιάσει αυτή η ονοματολογία, δεν ξέρω αν θα βγαίνουν σημαντικές πολιτικές ειδήσεις προς το παρόν. Εκτός αν αποφασίσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να ανοίξει τα χαρτιά του, να δώσει κάποια συνέντευξη ή κάποια από τα επιφανή στελέχη του, δεν το ξέρω. Πάντως, επίσημα δεν έχει ακουστεί κάτι, δεν έχει υποθεί κάτι, δεν έχουμε κάποια αντίδραση για πιθανή προγραμματική σύγκληση ή οτιδήποτε. Αυτό προς το παρόν ξαναλέω, έτσι, γιατί έχει δείξει η πολιτική ζωή της χώρας ότι μπορεί να συμπυκνώσει και όλα σε γεγονότα και εξελιχθεί. Και επειδή, ναι, ήθελα να πω ότι επειδή μείναμε στο ΠΑΣΟΚ για να το ολοκληρώσουμε αυτό και επειδή μίλησα και νωρίτερα για το εξώδικο, έτσι. Είναι το εξώδικο του Παναγιώτη Δουδονή με τη Real Pulse που πήρε διαστάσεις γιατί, πώς το λένε, την...
0: Είχε στείλει πρώτα Real Pulse εξώδικο πριν από λίγες μέρες, απάντησε ο κ. Δουδονής.
1: Ναι. Γιατί είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο κ. Δουδονής, είχε αφήσει εχμές για την ακρίβεια, για την εγκυρότητα και τη μεθοδολογία της πρόσφατης έρευνας, η οποία εμφάνιζε το ΠΑΣΟΚ πολύ πεσμένο. Γιατί σύμφωνα με την πλευρά της εταιρείας, οι δηλώσεις του έπληξαν την επαγγελματική της φήμη. Εντάξει, ο Παναγιώτης Δουδονής εξέδωσε επίσημη δήλωση, την οποία μάλιστα συνυπέγραψε και δημοσίευσε το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία ανέφερε ότι εγώ στην πολιτική δεν μπήκα για να γίνω πλούσιος, ούτε να αποκτήσω φίλους και υποστηρικτές, ούτε να ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και αυτό ως γεγονός τα προηγούμενα 24 ώρα.
0: Εντάξει. Οπότε.
1: Εντάξει. Θα έχουμε δουλίτσα, κύριε Γιώργο.
0: Ναι,
1: θα έχουμε δουλίτσα.
0: Ναι. Έχουμε
1: δουλίτσα. Περιμένουμε από εδώ και πέρα και άλλες δημοσκοπήσεις. Θα περιμένουμε και την Παρασκευή να γίνει και το Πολιτικό Συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν φυσικά και αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα. Δεν γίνεται να μην συζητηθούν. Κάποιες διαρροές θα υπάρξουν. Όλο και κάτι θα μαθευτεί. Έρχεται και όμορφο Σαββατοκύριακο δουλειά να έχουμε.
0: Ναι. Και από καιρικές συνθήκες θα είναι καλό το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, για όσους καταφέρουν να εκδράμουν. Μην ξεχνάμε ότι έχουν ξεκινήσει και τα μπάνια του λαού.
0: Τα μπάνια. Αχ, το είπατε.
1: Θυμήσατε
0: δεκαετία του 80, τα μπάνια του λαού, βέβαια.
1: Ναι. Ωραίες εποχές. Είδαμε και το τριήμερο, έφυγαν αρκετοί.
0: Και γύρισαν όμως και το διαπιστώνουμε στους δρόμους τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Λογικό είναι. Εντάξει, δεν είναι πια και δεκαετία του 80 να μπορούν να φεύγουν για πενταήμερα, εξαήμερα, διβδόμαδα.
0: Πεντοβδόμαδα, τώρα σε λίγο.
1: Μια φορά και έναν καιρό. Τώρα τριήμερα και Σαββατοκύριακα. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα, κυρία Κάτια. Καλημέρα σας. Θα πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα και έχουμε Λουκά Θεοφανόπουλο εδώ μετά. Καλημέρα σας.
1: Τα φιλιά μου.
0: Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: και μέσα σε όλα, κύριε Μολφέση, εδώ έχουμε και ηλεκτρικό. Το μάθατε?
1: Όχι.
0: Πρόβλημα στην κυκλοφορία του ηλεκτρικού έχει προκαλέσει το σύστημα σηματοδότησης. Ήδη τώρα, εδώ και 20 λεπτά, φίλες και φίλοι, που ετοιμάζεστε εδώ στον Πειραιά να πάρετε το ηλεκτρικό, ξεχάσετε το. Χρησιμοποιήστε άλλο μέσον, καθώς όπως ενημερώνει η Στασή, η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο δηλαδή, διεξάγεται μόνο στο τμήμα από Ταύρο μέχρι και Φυσιά λόγω τεχνητικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Πειραιάς, Φάληρο, Μοσχάτο και Καλυθέα. Λειτουργεί δηλαδή από τον Ταύρο και πάνω προς και Φυσιά. Ελπίζουμε να φτιαχτεί το πρόβλημα μέσα στις επόμενες ώρες. Έτσι λοιπόν, δεν λειτουργούν οι σταθμοί του ηλεκτρικού εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, στο Νέο Φάλιρο, στάδιο Καραϊσκάκη δηλαδή, στο Μοσχάτο και στην Καλυθέα. Από τον Ταύρο και μετά, όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εσείς που χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρικό, το πρόβλημα θα υπάρξει το επόμενο μισάωρο τουλάχιστον με 3/4. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει από ένα τεχνικό ζήτημα στο σύστημα σηματοδότηση. Δεν λειτουργούν οι σηματοδότες, δηλαδή στην διαδρομή από τον Πειραιά έως και την Καλλιθέα. Όχι όλοι, κάποιοι, αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να λειτουργήσει το τρένο, ο ηλεκτρικός δηλαδή, με τους μισούς σηματοδότες από αυτούς που λειτουργούν κανονικά. Οπότε, μέχρι να επιδιορθωθεί, να ξέρετε ότι ο ηλεκτρικός κινείται μόνο από το σταθμό του Ταύρου μέχρι και την Κηφισιά. Δηλαδή, μην πάτε τζάμπα ούτε στο Πειραιά, ούτε στο Νεοφάλιρο, ούτε στο Μοσχάτο, ούτε στην Καλλιθέα. Κάντε υπομονή. Μας είπαν τώρα, μιλήσαμε με τη στασία, ότι μέσα στο επόμενο μισάωρο, το αργότερο μέχρι τις 10.30, οι σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά και αυτοί.

Και έχουμε και ένα περιστατικό με γνωστό μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, όπου βρέθηκε αργά χθες στο αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας. Ο παίκτης της ένωση οδηγούσε στην οδό Δημοσθένου στην Καλλιθέα, όταν αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει. Εκείνος φάνηκε να μην το καταλαβαίνει και δεν σταμάτησε ποτέ. Οι αρχές τον σταμάτησαν λίγο αργότερα και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας. Σχηματίστηκε και δικογραφία για απήθεια και αποχώρησε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα. Αυτό έγινε στην Καλλιθέα. Όσο για τον ηλεκτρικό, σας τα είπα και πριν, αυτά είναι τα νεότερα. Εργάζονται οι τεχνικοί προκειμένου να αποκαταστήσουν όσο γίνεται συντομότερα το πρόβλημα. 4 σταθμοί είναι εκτός λειτουργίας. Δηλαδή, Πειραιάς, Νεοφάλιρο, Μοσχάτο και Καλλιθέα. Όσο για τον καιρό, ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος, πρώτη σοβαρή ζέστη του Ιουνίου. Από Παρασκευή, αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και 36 με 37 βαθμούς στο τέλος της εβδομάδας. Θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο για όσους από εσάς δεν εργάζεστε. Πάμε λοιπόν και περιμένουμε να έρθει και ο Λουκάς να μας τα πει εδώ πέρα.

0: βιβλία. Συνεχίζουμε.
1: Είμαστε αερά.
0: Εντελώς.
1: Α, ιδέα δεν είναι.
0: Είναι και ο Μαλφές εδώ.
2: Καλημέρα
0: σας.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μόνο καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα τίποτα άλλο.
1: Πόσα, 55 χρόνια από το Γουέμπλεϊ του Παναθηναϊκού.
0: 50 χρόνια πολλά, για 55 χρόνια από το Γουέμπλεϊ, να είμαστε καλά, να θυμόμαστε.
1: Τελικός.
0: Τελικός. Στο... Τριών χρονών ήμουν τότε εγώ.
1: Πόσα?
0: Τριών ήμουν.
1: Τριών. Πες πρώτο θέμα σε όλα τα θέματα του ομίλου του κυρίου Αλαφούζου. Προχθές ο Ολυμπιακός γιόρταζε 2 χρόνια από την κατάκτηση του UEFA Conference League. Εορταστικές, έτσι. Πετειακές στιγμές. Άλλοι με συμμετοχές και άλλοι
0: με κύπελα.
1: Λοιπόν, μια στιγμή μια κύπελα, τώρα μπαίνουμε στα κάλα του ελληνικού μπάσκετ. Θα λέει κανείς ότι τώρα αρχίζει το μπάσκετ στην Ελλάδα.
0: Μπράβο. Δεν πει τίποτα. Έχεις να πει κάτι για τον Ντόρση που είναι αυτό που
1: δεν μάθω. Δεν έχω να σου πω. Τι να σου πω.
0: Μα σε περίμενα μέχρι τώρα. Μην κάνω να σε ρωτήσω.
1: Εντάξει, περίμενε. Κάνε γύρω στη μία η ώρα θα ξέρουμε. Θα γνωρίζουμε.
0: Θα μα πει το μεσημέρι.
1: Θα σα πω το μεσημέρι.
0: Εντάξει.
1: Βεβαίως, θα σας πω το μεσημέρι.
0: Όπου και αν είμαι θα σε ακούσω. Μη δεν μα πει.
1: Ναι, πρέπει να κοιμηθεί. Εντάξει, μου χτυπά το.
0: Το χτυπώ και έκλεισε και η οθόνη εδώ. Και τι γίνεται.
1: Λοιπόν. Σήμερα θα ξέρει ο Γιώργος Μπαρτζόκας αν θα μπορεί να υπολογίσει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Παιδιά, όλοι ραντεβού στην εκπομπή του Λουκά Θεοφανόπουλου και των άλλων των παιδιών των φίλων μας, του Βαγγέλη Χατζηκοσταντή, του Μιχάλη του Κατσαφάδου,
1: Σιφάκη,
0: του Σιφάκη, παιδί, μετά τις 2:30 εδώ θα μας τα πει όλα ο Λουκάς.
1: Θα δούμε τι θα γίνει στη σημερινή προπόνηση. Χθες πήγε από την προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος έθεσε πρώτων ευθυνών τους παίχτες του Τριφυλλιού και τον προπονητή ζητώντας επιτακτικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα είναι μια, πιστεύω, ενδιαφέρουσα σειρά. Δεν θα πλήξουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τα τρία πρώτα παιχνίδια είναι σήμερα, την Παρασκευή και, συγγνώμη, αύριο Παρασκευή και Δευτέρα. Είναι fast track διαδικασία. Ουσιαστικά κάθε 48 ώρες περίπου παίζουν οι δύο ομάδες.
0: Τι προπόνηση έκανες?
1: Ναι.
0: Λούκας, καλημέρα, λέει ο κύριο Τιμολέων. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Άργησε, ήρθε όμως, να το δίπλα μας.
1: Κύριε Τιμολέων, τώρα στα υπόλοιπα που έχουμε στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Αλεξάνδρε Τζουμπκόφ. Είναι Ουκρανός, έπαιζε στην Τραμπζονσπορ, τον παίρνει για 4 χρόνια. Στον Παναθηναϊκό ήρθε στην χώρα μας ο Γιάκου Πενίστρου, ο νέος τεχνικός, 39 χρονών, Δανός. Ξεκινήσει αυτό το διήμερο, τριήμερο, θα έχει μάλλον ένα κύκλο συζητήσεων με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, τους ανθρώπους που θα τρέξουν τις μεταγραφές για τη μεταγραφική ενίσχυση του Τριφυλλιού. Και από εκεί πέρα, βέβαια, εδώ στο μεγάλο λιμάνι, πόσα ονόματα έχει διαβάσει τις τελευταίες μέρες.
0: Η χαρά σας είναι αυτή.
1: Χαρά μας. Χαρά μας.
0: Η αθλητική συντάκτη, γι' αυτό σου, θα λένε ονόματα, να αναδειάζουν και οι μορφές εδώ. Για όλους εμάς τα πούμε, τα πιστεύουμε όλα.
1: Θα σου πω το εξής. Έχει πάρει φωτιά όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή το Google Translate. Μπαίνεις. Τουρκία, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, όπου θες, μπαίνεις και διαβάζεις.
0: Και θα κάνω Ολυμπιακό.
1: Ναι, και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ποιοι είναι οι φερόμενοι στόχοι του Ολυμπιακού? Λοιπόν, από τα δεξιά. Καταρχάς, για τον Νάι Λόπεθ. Παρά την εμπλοκή της Athletic Bilbao, ίσως και μέσα στην εβδομάδα ο παίχτης να είναι στον Πειραιά για να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή, δεύτερη ουσιαστικά ενίσχυση εν ώψη της επόμενης σεζόν, γιατί πρώτη είναι ο Κώστας Φορτούνης. Τα τυπικά απομένουν για 2+1 χρόνια συμβόλαιο για τον αρχηγό του Ολυμπιακού, ο οποίος θα πάρει το 7. Στα δεξιά τώρα πλησιάζει ακόμα περισσότερο ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο 24χρονος δεξιός οπισθοφύλακας του Λεβαδιακού. Τώρα γίνεται ένας χαμός εκεί. Στον Ολυμπιακό έχει προταθεί ο Πάμπλο Μαφέο, πες στη Μαγιόρκα. Είναι Αργεντίνος με ισπανικό διαβατήριο. Αρέσει πάρα πολύ στον Μεντιλίμπαρ, αλλά σήμερα στην Αγγλία γράφουν και για έναν άλλον Ισπανό, τον 23χρονο της Άστον Βίλα, τον Αντρές Γκαρθία. Σύμφωνα τώρα με τους Βρετανούς, η Άστον Βίλα ψήνεται να τον δανείσει για ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Αυτό γράφουν στην Αγγλία. Στα στόπερ έχει προταθεί, τον ξέρει καλά. Ξέρω επίσης καλά ότι θα τον ήθελε να τον δει εφέτος στον Ολυμπιακό, τον Μίκα Μαρμόλ της Λαλ Πάλμας, ο Μεντιλίμπα. Και ήταν και για δεξί στόπερ, έχει προταθεί ο Γκιγέρμο Μαριπάν της Τωρίνο. Αυτός είναι Χιλιανός, είναι στόπερ, ο οποίος το βλέπεις και αλλάζεις κατεύθυνση φορά στο γήπεδο. Είναι 32 ετών, είναι πολύ καλό στόπερ. Έχει ένα κακό. Είναι χιλιανός, δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο. Απλά το βάζω έτσι ως μια επισήμανση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σίγουρα θα πάει για δύο στόπερ.
0: Να σου πω ένα όνομα που μου είπανε.
1: Για πες.
0: Έλληνας είναι.
1: Ναι, πες.
0: Μαυροπάνος.
1: Έλα, μόνο που ο Μαυροπάνος το συμβόλαιο του είναι στο
0: Θεό.
1: Ναι, ναι, αυτά τα παιδιά, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, ποια ελληνική ομάδα θα τους ήθελε. Κοιτάξτε για τον Ολυμπιακό, βέβαια, α σου πω κάτι τώρα, χαζομάρα σου είπα.
0: Είναι και Ολυμπιακός ο Μαυροπάνος, ξέρεις.
1: Ναι, σημαίνω το λέω. Χαζομάρα σου είπα, γιατί όταν είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον προεδρικό θόκο του Ολυμπιακού, δεν είναι καθόλου απίθανο, παραδείγματος χάρη, να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα και να φέρει και τέτοιον παίκτη, δηλαδή έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει πανάκριβο συμβόλαιο. Το Βαγγέλη Μαρινάκη δεν είναι τίποτα απίθανο. Απλά ξέρεις, είναι και εσωτερικές ισορροπίες από αυτή την άποψη του, αναφέρω εγώ. Τώρα στο water polo, χθες ο Εθνικός νίκησε εκτός έδρας στην Κρυφάδα 9-7, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Σήμερα ενδεχομένως έχουμε πρωταθλητή για το polo γυναικών, αναφέρουμε. Στις 5 ώρα το απόγευμα, Βουλιαγμένο Ολυμπιακό 2-1. Στη σειρά προηγούνται τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Αν νικήσουν, κατακτούν τον τίτλο. Σε διαφορετική περίπτωση, έχουμε πέμπτο τελικό εδώ στο Παπαστράτιο. Ολυμπιακός, πότε, την Παρασκευή το βράδυ, φτιάχναν κάρτα για τους 340 τόσους τίτλους. Την επομένη την άλλαξαν την κάρτα, γιατί πήρε στο handball και αμέσως επόμενη πήρε και στο πόλο των ανδρών, επικροτώντας 3-0 στη σειρά των τελικών επί του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός, αυτά έχουν συμβεί αυτό το Σαββατοκυριακό. Το μεγάλο γεγονός βεβαίως η ζώνη που κατέκτησε ο πρόεδρος μας, ο Σιβουράκης. Ναι, είναι καταπληκτικό αυτό το οποίο έχει κάνει. Τώρα μιλήσω λιγάκι, αφήνω το αθλητικό, μιλήσω το ανθρώπινο. Θυμάμαι την επομένη των εκλογών, των δημοτικών, των τελευταίων. Ψάχναμε τον Ιωσήφ να του πούμε συγχαρητήρια. Και ο Ιωσήφ ήταν, θυμάσαι, στο νοσοκομείο με αυτό το αυτοάνωσο από την υπερπίεση και κατάφερε μέσα σε 2-2,5 χρόνια, πώς έχουν περάσει, όχι απλά να σταθεί στα πόδια του. Η αλήθεια πια είναι ότι είδες, του κάναμε και πλάκα τις τελευταίες μέρες που θα πάει να παίξει, και όμως τον είδες.
0: Έπαιξε, κέρδισε.
1: Έπαιξε, κέρδισε. Το κερδίσει, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, ξέρεις, από αυτές τις περιπτώσεις, είναι από τις ανθρώπινες περιπτώσεις που, εντάξει, εμάς είναι γνωστός μας, φίλος μας, είναι άνθρωπος δικός μας, τον ξέρουμε χρόνια, μια ζωή, που δίνει, ξέρεις, και κουράγιο σε όλους τους υπόλοιπους για το πώς θα πρέπει
0: να
1: αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα. Και νομίζω είναι καλό παράδειγμα για τα νέα παιδιά, για τις κόρες του. Μπράβο στον Ιωσήφ. Νομίζω ότι οι κόρες του έχουν το καλύτερο παράδειγμα για αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν στη ζωή.
0: Παράδειγμα θέλησης.
1: Βέβαια.
0: Και δύναμης.
1: Δύναμης αποφασιστικότητας. Είναι οι ανθρώπινες ιστορίες του εραστεχνικού αθλητισμού. Και μια και μιλάμε για εραστεχνικό αθλητισμό, να πω ότι αυτή την ώρα εδώ στα δικαστήρια εκδικάζεται μια αναστολή την οποία έχει κάνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά στην έξωση από το διοικητήριο, από το ΣΕΦ. Αυτό τώρα είναι μια μεγάλη ιστορία για τις διοικητικές εγκαταστάσεις, για τα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Ένα θέμα το οποίο θα τα ανοίξουμε αυτή την εβδομάδα, ναι. Γιατί ουσιαστικά δίκιο έχουν όλες οι πλευρές, και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή σε αυτό το θέμα θα έχουν πάλι παρέμβαση δημάρχου Γιάννη Μόραλη, προκειμένου να επανέλθουν οι κανονικότητες και βεβαίως να στεγαστεί εκεί που πρέπει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά και να λύξει το θέμα.
0: Τι έγινε?
1: Τίποτα. Εγώ βαλάνω τελεία. Για βάλεις τελεία στην εκπομπή.
0: Έχουμε χρόνο ακόμα?
1: Όχι, δεν έχεις.
2: Όχι, 3-4.
1: Δεν έχει ταραμπάνκο, νομίζω στις 12 σήμερα.
0: Στις 12. Κάτι για ταραμπάνκο 12. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Μολυφέση. Γεια σας, αύριο πάλι.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, εκτίμησε ο Τραμπ. Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. 10 νεκροί και 100 τραυματίες στην Ουκρανία από ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο σεβασμός θεμελιωδών δικαιωμάτων, βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας, το σαφές μήνυμα της Κομισιόν μετά τα σοβαρά επεισόδια με Έλληνα τραυματία. Το μετασχηματισμό του Πειραιά σε Διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια των Ποσειδονίων. Κυβέρνηση και χώρα αισθάνονται υπερήφανες για την εξέλιξη της πόλης, τόνισε απευθυνόμενος στο Γιάννη Μόραλη. Σήμερα καταθέτει η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ενώπιον του ανακριτή στις 12 το μεσημέρι, ο 41χρονος κανθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Απολογούνται σήμερα τα υπόλοιπα 7 μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης της Βόρειας Ελλάδας με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα μαθηματικά εξετάζονται στις πανελλαδικές υποψήφοι των ΕΠΑΛ, πρεμιέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων για τους μαθητές γυμνασίων. Προβλήματα στη γραμμή 1 του μετρό, λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα σηματοδότησης, έχει διακοπή κυκλοφορία σειρμών στο τμήμα Ταύρος Πειραιάς. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμη μέτρη έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας, που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
3: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ενέσιμο αντικαρκινικό φάρμακο εξάλειψε πλήρως όγκους σύμφωνα με διεθνή κλινική δοκιμή. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές, αποχώρησαν ακόμη 143 στελέχη. Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει η Νέα Δημοκρατία σήμερα στη Βουλή. Απολογούνται τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Βόρειας Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον του ανακριτή, σε μία ώρα, ο καθομολογία δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Σε τροχιά νέας ανάφλεξης, η Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι μάχες στο Λίβανο παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για εκεχηρία. 10 νεκροί και 100 τραυματίες στην Ουκρανία από ευρείας κλίμακας. Ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς ανακοίνωσαν οι αρχές. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτη της Φύτρας, που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

άλλη ένα. 90,4.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Παρετήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Οι υπόλοιποι 6 της νέας αριστεράς που αποχώρησαν ανεξαρτητοποιήθηκαν. Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή. Απολογούνται τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Βόρειας Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον του ανακριτήου καθομολογεί εν δολοφόνος τη συζύγου του στην Καλαμάτα. Σε τροχιά νέας ανάφλεξης, η Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι μάχες στο Λίβανο παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για εκεχηρία. 10 νεκροί και 10 τραυματίες στην Ουκρανία από ευρείας κλίμακας, ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Ενέσιμο αντικαρκινικό φάρμακο εξάλειψε πλήρως όγκους σύμφωνα με διεθνή κλινική δοκιμή. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Με λένε τρελό, καλημέρα. Λοιπόν, μπορώ να λέω καλημέρα, 12 και 7 είναι, αλλά μετά τις 12 δεν λέμε καλησπέρα, Ιούλιε. Εγώ θα λέω καλημέρα παρόλα αυτά, ασχέτως αν αλλάξαμε ώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα για όσους ξεκινάει από σήμερα η εβδομάδα, παρότι έχουμε Τρίτη. Καλό μήνα για όλους και καλό καλοκαίρι για όλους και σε όλους. Κανάλι 1,90,4, έπιασα τα κάπα έτσι, μπαμπαμπαμπαμπαμπ. Κάτια στο μικρόφωνο, Κάτια Ταραμπάνκα στο μικρόφωνο από τις 12 μέχρι και τη 1. Καινούργια ώρα, την σημειώνουμε στο τευτέρι μας, τη σημειώνουμε στο κινητό μας, τη σημειώνουμε όπου θέλουμε για να βάζουμε καμπανάκι και να συντονιζόμαστε πάντα στο 90,4, πάντα στο Πειραιά μας, στο κανάλι 1. Καλημερούδια από όλους μας, παρέμε τον Ιούλιο στον ήχο σήμερα η ομάδα. Ο Αλκίνος και τα παιδιά που έλεγα καθημερινά αποχωρήσανε γιατί είχαν έρθει εδώ να κάνουν την πρακτική τους. Παρ' όλα αυτά, άμα είναι συντονισμένοι και μας ακούνε, τους στέλνουμε χαιρετίσματα και λείπουν εδώ πέρα από την παρέα. Ξεκινήσαμε με ρόκο, τα καλοκαίρια, Ιούνιο έχουμε. Επίσημα πια μπορούμε να κλείνουμε διακοπές και να οραματιζόμαστε παραλίες, ξαπλώστρες, καλαμαράκια, ουζάκια, διάφορα τέτοια ωραία πραγματάκια και τα σχετικά. Οπότε ξεκινήσαμε με τα καλοκαίρια και συνεχίζουμε με Χατζηφραγκέτα. Λιώνω και επανέρχομαι με κίνηση η οποία δεν υπάρχει πουθενά και έχω τρελαθεί και με καιρό.

Ταξίδι για να τη βρει, για να τον βρει, για να βρει αυτό που ψάχνει, θα κάνει άνετο με την κίνηση που έχουμε σήμερα. Γιατί, όχι σήμερα, την ώρα τη συγκεκριμένη που μιλάμε, μια χαρούλα έχει λίγο κυφισό. Πάνω από την Αττική Οδό, πρώτη φορά συναντάω κάτι αντίστοιχο, στο ύψος Σαχαρνέλη, Κόβρηση, Κηφισιά, από την Κηφισιά μέχρι και την Αττική Οδό, λοιπόν, ρεύμα προς Πειραιά. Έχει λίγο κοκκινάκι, λογικά κάτι μπορεί να έχει συμβεί εκεί πέρα. Τμηματικά λίγο μετά από το Αιγάλαιο, στο Αιγάλαιο στην Άνοδο και λίγο στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά είναι κίτρινη απόχρωση, ούτε καν που αξίζει αναφορά δηλαδή. Η Αττική μας οδός, τμηματικά λίγο κυτρινάκι στο ύψος του Μαρουσίου και Κηφισίας Μεσογείων, τμηματικά και αυτές. Στο κέντρο θα συναντήσεις τη Σοφία, τη Αμαλία, λίγο κινησούλα και στην Αρδιτού. Εκεί που πάει να βγει λίγο προς βουλιαγμένη ουσιαστικά. Συνεχίζοντας, Καρέας, βουλιαγμένη, μια χαρά. Παραλιακή μας τμήματικά στον Άλυμο, λίγο πιο κάτω από την ΕΔΕΜ στο ύψος του Φλίσβου. Στα Φαναράκια δηλαδή, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Και μπαίνοντας στον Πειραιά θα συναντήσεις λίγο κίνηση στην Κόνουνος, βγαίνοντας ουσιαστικά από τον Πειραιά. Και λίγο ένα τσακ στη μέση της Γούναρης μέχρι, από τη μέση της Γούναρης μέχρι κάτω στην, που βγάζει στην ακτή τη Τζελέπη. Και κλείνω με την Αθηνών. Τίποτα. Ούτε η Αθηνών έχει λίγο τμηματικούλικα πριν το Χαϊδάρι ουσιαστικά από την έξοδο του Κηφισού για να πάρετε κατεύθυνση προς Κόρινθο. Αυτά με την κίνηση, μια χαρά. Ο καιρούλης στην Αττική αναμένεται έθριος, άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφοράκια και η θερμοκρασία θα κυμανθεί 18 έως 30-31 βαθμούς. Παραλία μυρίζομαι.

Βλέπουμε και τα χρόνια μας πολλά στον Έρασμο, στον Νικηφόρο και στην Νικηφόρα. Και μπαίνω στην ατζέντα αμέσως τώρα να δω αν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο όνομα. Όχι, Νικηφορία, Νικηφόρα, Νικηφόρος. Μια χαρά. Τα χρόνια μας πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν και να πούμε και τα

Συγχαρητήριά μας στην Παρή που κέρδισε την Arsenal. Να το πούμε, δεν πειράζει. 4-3 στα πέναλτι. Έληξε και αυτό το θεσπέσιο πανηγύρι με την καλή και με την θερμή, με την ευχάριστη χρειά. Το λέω αυτό, δεν το λέω κοροϊδευτικά. Αφιερωμένο η μαδρουγάδα εδώ πέρα στον Βάγκο που μόλις συντονίστηκε. Καλημέρα όλη μέρα. Στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 951-904-904. Πώς περάσατε το τριήμερο, τι όμορφο κάνατε. Καλημέρα Κατερινιό μου, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι και σε σένα. Ναι. Αχ, ο Αντρέας είναι αυτός και διαβάζω τα μηνύματα. Καλημέρα, δεν στα γράψα εγώ να ξέρεις. Το μεσημεριάτικο.

Σαν σήμερα η αλήθεια είναι δεν έχω και πάρα πολλά πραγματάκια. Παρ' όλα αυτά θα σταθώ στο 1780 για τους λάτρεις της κούρσας λόγω των υποδρόμων. Διοργανώνεται για πρώτη φορά το Derby Stakes, γνωστό και ως Epsom Derby. Θεωρείται ο αγώνας υποδρομιών με το μεγαλύτερο κύρος στον κόσμο και διεξάγεται κάθε χρόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου στο Σάρι της Αγγλίας. Όταν διάβαζα αυτή την είδηση, φαντάστηκα απευθείας, ξέρεις, εκεί πέρα γκαζόν, αυτή την αριστοκρατία της Αγγλίας με το τι και τα τσαγάκια τους και τα γαντάκια τους, τα καπέλα. Η αλήθεια είναι μου αρέσουν πάρα πολλά αντισήματά τους, ότι οπουδήποτε πηγαίνουν σε έτσι royal εκδηλώσεις και ούτω καθεξής, πάντα οι γυναίκες θα φοράνε ένα καπέλο. Ξέρω, μου αρέσει αυτό ο τύπος και αυτό το στιλιστικό καθεστώς που επικρατεί στον ντύσιμο και στον dress code τους εκεί στους Βρετανούς. Και φαντάζομαι, από τις ταινίες έχουμε δει σε όλα αυτά τα υποδρομικά και όλα αυτά τα καλέσματα, τα gathering που κάνουν, είναι πάντα εκεί λίγο σωσόν και έτσι ωραίοι και... Μη μου άπτω αυτή τη λέξη έψαχνα. Οπότε σαν σήμερα το 1700 δηλαδή... Ακόμα δεν είχαμε τίποτα, δεν είχαν εφήβρει τα βασικά, αλλά το να τζογάρουν στα λογάκια το είχαν σκεφτεί. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας, Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Μπαίνει δηλαδή το πέναλτι στη ζωή του ποδοσφαίρου. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram. Τερματοφύλακα το σκέφτηκε το πέναλτάκι. Εντάξει, το ακούω. Ναι. 1932 ο Νεοζηλανδός γεωλόγος. Αχ, όχι, θα ακούσω λίγο να παίξει αυτό το να δώσει πόνο.

Συγγνώμη. Αυτά τα τραγούδια, αλήθεια είναι, κάθε φορά όταν τα βάζω στα αμάξια, τα πατάω τέρμα, τέρμα σε αυτό το σημείο. Γιατί εντάξει είναι. Το βγάζει από την ψυχή του άνθρωπος. Και όχι, δεν είναι AI. Το έχουμε ψάξει, δεν είναι AI. Το 1891 έρχεται το επέναλτι στη ζωή του ποδοσφαίρου. Και το 1932, άλλη εδώ πληροφορία, από τότε ξεκίνησε το Μαδονούνι, τέλος πάντων, στην Ανατολική, στη Μέση Ανατολή. Ο Νεοζηλανδός γεωλόγος Φρανκ Χόλμς βρίσκει πετρέλαιο στο Μπαχρέιν, που σημαδοτεί την γέννηση της πετρέλαιο βιομηχανία στη Μέση Ανατολή. Από εκεί ξεκινήσαμε. Ξέρετε, την Αμερική που θέλει να στείλει πάντα στρατό κάπου για να σώσει τους πάντες. Δεν θέλω να ανοίξω καν αυτό το σκέλος συζήτησης. Κλείνω με το 1975, όπου... Τι να σας πω, παιδιά, σαν σήμερα το 1975 στο Λονδίνο, μήνα Ιούνιο, σημειώθηκε η πρώτη καταγεγραμμένη χιονόπτωση. Βγάλτε άκρη, πριν 2 εβδομάδες δεν είχε απίστευτη ζέστη στο Λονδίνο, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται για τα δεδομένα της χώρας. Αλλάζει, αλλάζει, αλλάζει, αλλάζει από το 1975, όχι από τώρα, από το 1975 αλλάζει, αγεγόμαστε!

0: Καλημέρα Χρήσο, καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και καλή νέα αρχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο σου μήνυμα. Σου εύχομαι ό,τι ομορφότερο, καλό καλοκαίρι και σε σένα. Από πού μας στέλνεις, πού βρίσκεσαι, τι καλό κάνεις? Όσο θα μας στείλει η Χρυσά το μήνυμά της, λογικά θα διαβάσω μια ωραία είδηση η οποία λέει ότι στην Σουηδία, παιδιά, ρε, άμα, αυτό που στην υπόλοιπη, ως επιτοπλίστων Ευρώπη, τα κράτη κάνουν πράγματα για τη χώρα τους, για τους πολίτες, για το κλίμα, για την, πώς λέγεται μωρέ, για τα καυσαέρια, για το οτιδήποτε. Λοιπόν, θα καταλάβεις τι εννοώ και προσπαθώ βασικά να πω. Η κυβέρνηση της Σουηδίας ανακοίνωσε μείωση κατά 50% της τιμής των μηνιαίων καρτών δημοσίων συγκοινωνιών για το δεύτερο εξάμεινο του 2026. Το μέτρο αυτό θα τεθεί σε ισχύ από 1η Ιουλίου, θα διαρκέσει έως το τέλος του Δεκεμβρίου και αυτό γίνεται, εντάσσεται ουσιαστικά στην συνολική στρατηγική της Στοκχόλμης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των αυξημένων τιμών καυσίμων που συνδέονται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, πραγματικά μπράβο τους. Έχουν εκεί πέρα κρίση, έχουν ανέβει τα πετρέλαια, οι βενζίνες στο Θεό. Και τι κάνουν οι άνθρωποι? Στηρίζουν τους πολίτες τους, οι άνθρωποι της κυβέρνησης, και λένε προκειμένου να μην βγουν, να μπορέσει να κινηθεί η κατάσταση και να κινηθεί η κατάσταση και με κατανόηση προς τον πολίτη, πάρε μείον 50% στα μηνιαία σου έξοδα με τα πήγαινε έλα, να γλιτώσεις και από το αμάξι, να μην ξοδεύεις λεφτά στους ηλίθιους εκεί που πολεμάνε και έχουν ανέβασει τη τιμή στο Θεό, για να μπορείς να τη βγάλεις και εσύ, βρε αδερφέ, κάπως έτσι. Λέω εδώ, πας και το ακούσει κάποιος και μεταφερθεί λίγο πιο πάνω, κάποια εκπτωσούλα στους ανθρώπους. Καλό θα ήτανε. Επίσης, εκεί κατέληξα διαβάζοντας αρχικά το... Α, διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: 90,4 Πειραιάς.
2: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για 38η χρονιά, η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά, για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

And we are back, κανάλι 1,90,4, Κάτια Ταραμπάνκο, παρέα με Ιούλιο, Κουτσικό, λοιπόν, μουσική. Κουτσογιοριού, Κουτσογιοριού, παρέα στο μικρόφωνο, στον ήχο. Λοιπόν, επιστρέψαμε με τι... Μ' αρέσει που φτιάχνω εγώ τη μουσική, αλλά δεν θυμάμαι ποιον βάζω. Οδύσσια, Λόκο Μόντο, και μία μικρή έτσι στάση σε μία όχι τόσο ευχάριστη είδηση, αλλά δεν γίνεται να μην αναφερθείς και να μην σταθείς σε αυτό. Μπας και το ακούσει κάποιος και στη νέα γενιά και στα παιδιά τα οποία ετοιμάστε να κάνει ή κάνει, να το πει ότι αυτό είναι λάθος, παιδί μου, και δεν το κάνουμε. Στην κορυφή λοιπόν του Everest, στην κορυφή του κόσμου, ο άνθρωπος για άλλη μια φορά κατάφερε και άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του. Και όχι, δεν είναι θετικό το σημάδι του, είναι ένα σημάδι σκουπιδιών, είναι ένα σημάδι ανθρώπου, θα έλεγα εγώ, γιατί αυτό είμαστε οι άνθρωποι. Όπου περνάμε, ως επιτοπλίστων, αφήνουμε κάτι κακό ή κάτι βρώμικο πίσω μας. Τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή ανεβαίνεις εκεί πάνω. Διαβάζοντας το άρθρο, την είδηση εχθές, μόνο το Μάιο 271 άτομα ανεβήκανε πάνω. Δηλαδή είχε γίνει λίγο Λούνα Πάρκ η κατάσταση, με αποτέλεσμα σαφώς όσοι ανεβαίνουν εκεί πέρα, επειδή δεν είναι διαδικασία πάω βόλτα στο περίπτωμα να πάρω τσιγάρα, μένοντας στο τελευταίο καταφύγιο αφήνουν φιάλες, αφήνουν σκουπίδια, αφήνουν τα πάντα, γιατί κανένας από όσους δεν σκέφτεται να τα πάρει μαζί του. Γιατί πώς να βγάλει selfie μετά στο Instagram και να ανεβάσει «Ω, κοίτα, ανέβηκα στο Everest», αλλά βρω, δεν δείχνεις ποτέ το τι έχεις αφήσει πίσω σου η ομάδα σου, η οδηγή που έχεις νοικιάσει και ούτω καθεξής προσλάβει. Αν δείχνεις μόνο το όμορφο στοιχείο, το οποίο σε λίγο καιρό θα είναι και αυτό χάλια, γιατί το σκουπίδι θα ανεβαίνει όλο και πιο πάνω και όλο και πιο πάνω. Τίποτα, δεν ξέρω, νομίζω κάποια στιγμή δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε σαν άνθρωποι και σαν ανθρωπότητα παγκοσμίως, προκειμένου να βάλουμε στο κεφάλι μας το γεγονός ότι το σκουπίδι πρέπει να πηγαίνει μαζί μας στα σκουπίδια και όχι στο πάτωμα, όχι στη θάλασσα, όχι στις κορυφές, όχι στο παγκάκι, όχι πάνω στον κάδο. Βλέπεις ένα γεμάτο κάδο, πέτα το στον επόμενο, αδελφέ. Θα φυσήξει, θα φύγει και θα το βρεις μετά στην παραλία μπροστά σου. It's so simple. Θα συνεχίσω με Λοκομόντο, πέρασα και άλλη μια φορά το κοινωνικό μου μήνυμα και πάντα έρχομαι με ζώδια.

0: Άσα πρόκει έρχεται στην Ελλάδα τον Οκτώβριο στα γενέθλιά μου. Όνας.
1: Πώς έδεσε ρε φίλε.
0: Να, να, να. Λοιπόν, θα πούμε να δούμε μετά εισιτήρια. 4.000 είσοδος. Ποτέ. Λοιπόν, ζώδια. Κριάρια, ημέρα σε καλή να κινηθείς δυναμικά αλλά και χωρίς βιαστικές αποφάσεις. Δες που πας. Προσωπικά η διάθεσή σου γίνεται πιο εκφραστική και γύρω σου ανταποκρίνονται θετικά όταν δείχνεις κατανόηση. Οικονομικά καλό είναι να αποφύγεις περιττά έξοδα και μια μικρή επιτυχία προς το τέλος ημέρας θα σου δώσει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για τη συνέχεια. Ταύρι, η Τρίτη σε βοηθά να βρεις πιο σταθερούς ρυθμούς και να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου. Στη σχέση σου η ανάγκη για ασφάλεια είναι έντονη. Και αναζητάς ανθρώπους που σου εμπνέουν εμπιστοσύνη. Στον εργασιακό χώρο η συνέπεια και η υπομονή σου αναγνωρίζονται από τους άλλους. Η ημέρα ευνοεί επίσης μικρές αλλαγές. Δεν μπορούμε το τραγούδι από πίσω γελάω. Διδυμάκια μου, η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της ημέρας και έχεις την ευκαιρία να εκφράσεις σκέψεις και επιθυμίες με μεγαλύτερη άνεση. Επαγγελματικά οι ιδέες σου κερδίζουν έδαφος αρκεί να παρουσιάζονται με σαφήνεια και πρακτικό πνεύμα. Προσωπικά μια επαφή που είχε απομακρυνθεί μπορεί να επανέλθει στο προσκήνιο. Η ημέρα προσφέρεται για μετακινήσεις, συναντήσεις και γενικότερα για δραστηριότητες που σε βγάζουν από τη ρουτίνα. Προσοχή όμως στη διάσπαση προσοχής. Προσοχή στη διάσπαση προσοχής. Καλημέρα. Και προσπάθησε να ολοκληρώνεις ότι ξεκινάς πριν περάσεις το επόμενο βήμα. Καρκίνη, πρόεδρε, ο πρόεδρος μας επίσης την Κυριακή προχθές κέρδισε στον αγώνα που είχαν οργανώσει στα βοτσαλάκια και το σήκωσε και μπράβο του γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία αναφορά και ήθελα να το αφήσω για το τέλος, αλλά έτσι ήρθε με το ζώδιο μου ήρθε η θέληση να το πω τώρα. Συγχαρητήρια στον Ιωσήφ. Θα βουσήκωσε την κούφα. Αγώνες πυγμαχίας. Πυγμαχία, box. Κατάφερε και το πήρε και με ένα μήνα προπόνησης. Άμα θέλεις όμως κάτι, μπορείς. Και παράδειγμα είναι ο πρόεδρός μας. Το ήθελε, το κατάφερε και μπράβο του. Και θα πάω εδώ και να βγάλω φωτογραφία με την κούπα. Λοιπόν, πρόεδρε, να ξέρεις, η σημερινή ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείς περισσότερο με τις προσωπικές σου ανάγκες και να επαναφέρεις την ισορροπία στην καθημερινότητά σου. Οπότε εντάξει, λίγο λιγότερο γυμναστήριο, λίγο ξεκούραση τώρα. Επαγγελματικά ζητήματα απαιτούν υπευθυνότητα, όμως η προσπάθειά σου αποδίδει καρπούς όταν παραμένεις συγκεντρωμένος. Στη σχέση η ευαισθησία σου λειτουργεί θετικά. Οικονομικά μπορεί να παρουσιαστεί μια λύση σε θέμα που σε προβλημάτιζε και η ημέρα επίσης ευνοεί την ξεκούραση, την επαφή με αγαπημένα πρόσωπα και τη φροντίδα του προσωπικού σου χώρου. Μόνα σου. Προβλέψεις, το είπαμε, λιοντάρια. Η ημέρα η Τρίτη σε βρίσκει πιο αποφασιστικό και πρόθυμο να διεκδικήσεις όσα θεωρείς σημαντικά. Προσωπικά, η γοητεία σου είναι έντονη και οι επαφές αποκτούν περισσότερο ενδιαφέρον. Επαγγελματικά, μια ευκαιρία προβολής ή συνεργασίας μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν το περιμένεις. Η ημέρα ευνοεί δημιουργικές δραστηριότητες, νέες γνωριμίες και πρωτοβουλίες που απαιτούν θάρρος. Παρθένη, λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά σήμερα και η οργανωτική σου ικανότητα αποδεικνύεται πολύτιμη. Βάλε σε τάξη εκκρεμότητες και ολοκλήρωσε τα όσα έχεις προγραμματίσει πριν πας στα επόμενα. Εργασιακά η υπευθυνότητα και η προσοχή εκτιμούνται ιδιαίτερα. Προσωπικά χρειάζεται λίγο περισσότερη ευελιξία απέναντι στις ανάγκες των άλλων και η ημέρα προσφέρει επίσης ευκαιρίες για βελτίωση της καθημερινής σου ρουτίνας ή της φυσικής σου κατάστασης. Ζυγάρες, η διάθεσή μας γίνεται πιο κοινωνική και αναζητάμε ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις προσωπικές ανάγκες. Είμαι ερευνοή συνεργασίες και συζητήσεις και τις επαφές με ανθρώπους που μπορούν να σε στηρίξουν. Αισθηματικά η ειλικρίνεια και η καλή διάθεση βοηθούν να ξεπεραστούν μικρές εντάσεις. Επαγγελματικά η διπλωματία σου αποδεικνύεται ισχυρό πλεονέκτημα. Η δημιουργικότητα, η έμπνευση βρίσκονται σε καλά επίπεδα προσφέροντάς σου ευκαιρίες να εκφραστείς. Επίσης μια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις για μελλοντικά σχέδια. Σκορπιοί, η ημέρα απαιτεί αποφασιστικότητα και καθαρή στρατηγική. Έχεις τη δυνατότητα να προχωρήσεις σημαντικά θέματα και ζητήματα αρκεί να μην παρασυρθείς από συναισθηματικές αντιδράσεις. Επαγγελματικά οι κινήσεις χρειάζονται να είναι καλά υπολογισμένες. καθώς μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική. Προσωπικά, η ειλικρινής επικοινωνία σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις που παραμένουν ασαφή. Οικονομικά, απέφυγε τα ρίσκα και δώσε χρόνο πριν πάρεις οριστικές αποφάσεις. Το βράδυ προσφέρεται για χαλάρωση, επαναφόρτιση δυνάμεων μακριά από περίτες εντάσεις. Τοξότες, η αισιοδοξία και η ανάγκη για νέες εμπειρίες είναι έντονες σήμερα. Η μέρα σε ενθαρρύνει να διευρύνεις τους ορίζοντες σου μέσα από συζητήσεις, γνώσεις ή νέες επαφές. Προσωπικά, η θετική σου διάθεση λειτουργεί ευεργετικά και δημιουργεί ευχάριστο κλίμα γύρω σου. Η ημέρα ευνοεί ταξιδιωτικά σχέδια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οτιδήποτε σε βοηθά να εξελιχθείς. Επίσης, ένα νέο δεδομένο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις μια υπόθεση και να ανοίξει διαφορετικές προοπτικές. Ναι, σημαίνουμε στο διευθύντα. Jesus. Εγώ καιρή, η Τρίτη σε καλεί να επικεντρωθείς στους στόχους σου και να αξιοποιήσεις τον χρόνο σου με τον πιο παραγωγικό τρόπο. Επαγγελματικά, η συζήτηση, η συμφωνία μπορεί να εξελιχθεί θετικά, αν κινηθείς με ρεαλισμό. Προσωπικά, καλό να εκφράσεις περισσότερο όσο αισθάνεσαι, αντί να τα κρατάς μέσα σου. Και οικονομικά, μια συντηρητική διστάση αποδεικνύεται σοφή επιλογή. Υδροχόοι, νέες ιδέες, διαφορετικές προσεγγίσεις κυριαρχούν στην καθημερινότητά σου. Η μέρα σε ενθαρρύνει να δοκιμάσεις κάτι καινούριο ή να προσεγγίσεις μια κατάσταση με πιο δημιουργικό τρόπο. Επαγγελματικά, η πρωτοτυπία σου μπορεί να κερδίσει θετικά σχόλια. Απέφυγε την υπερβολική ανεξαρτησία όταν οι άλλοι ζητούν συνεργασία. Και η μέρα προσφέρεται για κοινωνικές δραστηριότητες και επαφές με ανθρώπους που μοιράζονται παρόμοιες ιδέες. Κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Η ευαισθησία, δύο αγαπημένες μας λέξεις, η ευαισθησία και... παιδιά, κάτσε μισό, βλέπω στη τηλεόραση εδώ έναν... Αμάν! Ένα ωραίο πλάνο με έναν κύριο που εργάζεται στη Volt, γιατί φοράει το γυλαίκο της Volt. Σταμάτησε κάπου που είχε ένα πιάνο λογικά στο μετρό, κρίνοντας από το πλακάκι του πλάνου, γιατί αυτό το σύνταγμα. Έχουν βάλει ένα πιάνο με ουρά αυτό το μεγάλο και ο τύπος παίζει με πάρα πολύ άνεση. Δεν ακούω τον ήχο, αλλά φαίνεται πόσο κόσμο έχει μαζέψει και πόσο ωραίο είναι αυτό. Θα πω μετά να το δω για να ακούσω τι όμορφο έπαιξε. Και ναι, ξέρει να παίζει και έχω ξεκινήσει πιάνο από τον Νοέμβριο βασικά. Και εντάξει, είμαι στα πολύ πολύ πρώτα μου βήματα, έτσι 5 μήνες όλοι και όλοι οριακά. Και κρίνοντας από τα δάχτυλα το πώς πατάει τα πλήκτρα και γρήγορα και άνετα, ο άνθρωπος ξέρει να παίζει πάρα πολύ καλά. Τι ωραία, πόσο μου αρέσει, πόσο θα ήθελα να ήμουν στο Σύνταγμα. Αυτά είναι τα ωραία του κόσμου, ρε γαμώτο. Κάτι τέτοιες στιγμές, κάτι όμορφες μελωδίες, μια όμορφη, ωραία φωνή στην Ερμού που τραγουδάει, ένα χαμόγελο στο περιπτερά την ώρα που παίρνεις τσιγάρα και έχεις χωρίσει με την κοπέλα σου ή με το αγόρι σου και έχεις μούτρα, αλλά σου λέει τι ωραία που είσαι σήμερα, γιατί ξέρει ότι περνάς χάλια. Τέτοια πράγματα, ρε παιδιά, μικρά, όμορφα. Ανθρώπινα, αυτά θέλουμε. Τι έλεγα, ζώδια έλεγα. Ψάρια όλα καλά, ηχθείς όλα καλά. Η μέρα ευνοεί δημιουργικές ασχολίες. Προσωπικά η κατανόηση και η τρυφερότητα φέρνουν πιο κοντά σε ανθρώπους που αγαπάς. Οικονομικά καλό να είσαι προσεκτικός. Τέλεια και Παύλα. Να χαμογελάμε, ρε παιδιά.

Ιταλιάνο, βέρο. Όχι, δεν ξέρω του στίχου στο Ιταλιάνο, ξέρω μόνο, αλλά πόσο ωραίο τραγούδι. Θυμάμαι τον παπά μου και τη μαμά μου όταν ήμουν μικρούλα που το χορεύανε και ο παπά μου έκανε. Ρωτήνα, Ιταλιάνο! Και έχω πανιά τα λεφτά. Τι ωραία πράγματα. Από Gypsy Queens θα συνεχίσουμε μετά με Μιρέλα από Μιρέλα. Μιρέλα από Μιρέλα στη Δευτέρα. Και θα κλείσω με Πάμε Χαβάη από Άλκηση. Θα το αφιερώσω σε όλου, σε όλου. Λίγο πριν σας αφήσω και ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο 12 η ώρα, δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Θα σας πω λίγο την κίνησή μας που βρίσκεται τώρα. Μια χαρούλα είμαστε. Ο Κηφισός μας, ο Κηφισός μας έχει για κάποιο λόγο, από ό,τι φαίνεται αυτή την ώρα, ανεβαίνει κίνηση πάνω από την Αττική Οδό. Στη Κηφισιά μέχρι και την Νέα Ιωνία προς Πειραιά έχει κίνηση. Κάτι λογικά έχει συμβεί εκεί. Αν υπάρχει κάποιος τώρα στο ύψος εκεί και μπορεί να μας στείλει προσεκτικά ένα μηνύματάκι στο 6951-904-904, το τι σημαίνει, ωραία θα ήταν να ενημερώσουμε τους ακροατές μας να γνωρίζουν. Παράλληλα ξέρει η Πάπια που είναι λίμνη και σαφώς όσοι είδαν την κίνηση στον Κηφισό ψάξανε δίωδο και πέρασμα στην Κηφισίας, οπότε και η Κηφισίας έχει τμηματικά πάνω όμως εννοώ, από πάνω, από το Μαρούσι μέχρι την Ερυθρέα, εκεί ακριβώς παράλληλα που έχει και στο Κηφισό, έχει και στην Κηφισίας. Κατεβαίνοντας Κηφισίας Μεσογείων, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή, Ζωγράφο, εκεί τμηματικά σε αυτά τα μέρη έχει λίγο κινησούλα. Το κέντρο μας άνοιξε, λίγο θα συναντήσεις κάτι στη Βασιλή Σοφίας, αλλά κέντρο χωρίς κίνηση δεν είναι κέντρο. Βουλιαγμένης παραλιακή, μια χαρά η παραλιακή τμηματικά και ο Πειραιάς μας στην Γούναρη. Γούναρη και στην έξοδό του στην Σκυλίτσι, Σκυλίτσι. Κλείνοντας κλείνοντας η Λεωφόρος Αθηνών μέχρι και το Χαϊδάρι και στα δύο ρεύματα από τον Κηφισό. Στο μικρόφωνο ήταν, είναι και αύριο θα είναι Κάτια Ταραμπάνκο, 12 με 1, δεν το έχω συνηθίσει ακόμα, 12 με 1, κανάλι 1,90,4, παρέα με τον Ιούλιο Κουτσογεωργίου, ναι, το έχουμε στον ήχο, φιλιά πολλά από εμάς, τα λέμε αύριο 12 η ώρα, κανάλι 1,90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 38χρονος κολυμβητής αγνώστων στοιχείων αγνοείται στην ευρύτερη περιοχή του Όρμου στο Λουτράκι. Υπόελεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εινοποιείου στο Μαρκόπουλο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενώπιον του ανακριτή, ο καθομολογεί ενδολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Απολογούνται τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Βόρειας Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει σήμερα την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ανακοίνωσε με ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, οι υπόλοιποι έξι της Νέας Αριστεράς ανεξαρτητοποιήθηκαν. Σε τροχιά νέας ανάφλεξη Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι μάχες στο Λίβανο, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για εκεχηρία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο.

0: Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Γκρουπ, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Hellas.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
6: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
5: Τι

0: Heps. Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4

0: Αντικαρκινική ένεση εξαφάνισε όγκους από τον πνεύμονα και στην Ελλάδα το επαναστατικό φάρμακο. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. 7 βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, 143 κομματικά στελέχη αποχώρησαν. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Αχτσιόγλου. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ. Αναβλήθηκε για την Παρασκευή το Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος. Σε εισαγγελέα και ανακριτήριο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη στην Καλαμάτα. Τι εξετάζουν οι αρχές για τα δύο παιδιά. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα η συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ. Οργισμένο τηλεφώνημα στο Νετανιάχου για το Λίβανο, διαψεύδει ο Λευκός Οίκος. Υπερήφανος για το μετασχηματισμό του Πειραιά σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στα Ποσειδόνια. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις και τη διπλή επιστροφή ενοικίου. Ποιους αφορά? Κατατίθεται η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση 30 άρθρων, τα βασικά σημεία. Και θλίψη για το θάνατο του Νάσου Αθανασίου εκ των πρωτοπόρων της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζανδίδου. Στο μικρόφωνο το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Μεγάλες ελπίδες σε καρκινοπαθείς γεννά νέα θεραπεία με υποδόρια ένεση σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο που πλέον δεν ανταποκρίνονταν σε χημειοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Το φάρμακο κατά του καρκίνου του πνεύμονα χορηγείται και στην Ελλάδα με πολύ καλά αποτελέσματα. Όπως τόνισε στο Sky, καθηγήτρια παθολογικής ογκολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Σοφία Αγγελάκη, η διεθνής κλινική δοκιμή σε 11 χώρες έδειξε ότι η τριπλή δράση της ένεσης οδήγησε σε συρρήκνωση όγκων σε περισσότερο από το 1/3 των συμμετεχόντων, ενώ σε 15 ασθενείς οι όγκοι εξαφανίστηκαν πλήρως.
1: Μια καινούργια θεραπεία η οποία χορηγείται υποδορίως και οι ασθενείς που έλαβαν αυτή τη θεραπεία έζησαν κατά μέσο όρο 12,5 μήνες συνολικά μετά από την έναρξη της θεραπείας, παρά το ότι έπασχαν από μια μορφή καρκίνου με πολύ κακή έκβαση. Κάποιοι ασθενείς είδαν τον όγκο τους να εξαφανίσει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Περίπου 15% ασθενείς που μπήκαν στη μελέτη είχαν σαν αποτέλεσμα την πλήρη ύφεση της νόσου, την πλήρη εξαφάνιση. Η θεραπεία αυτή η οποία έχει ήδη για πολλούς καρκίνους του πνεύμονα σε πολλές γραμμές θεραπείας είναι ένας ιδιαίτερος τύπος θεραπείας, μια καινοτόμος θεραπεία που λέγεται διειδικό μονοκλονικό αντίσωμα και ουσιαστικά λειτουργεί μπλοκάροντας δύο βασικά σήματα, τον EGFR που είναι μια πρωτεΐνη που βοηθάει τους όγκους να αναπτυχθούν και τον MET που είναι μια ξεχωριστή οδός την οποία χρησιμοποιούν συχνά τα καρκινικά κύτταρα για να αναπτύξουν αντίσταση στη χορηγούμενη θεραπεία. Και επιπλέον έχει μια τρίτη ευεργετική δράση, βοηθώντας την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος για να επιτεθεί στον όγκο. Οπότε με αυτή τη μελέτη δείχτηκε ότι η ανάπτυξη νέων θεραπείων μέσω αντελεχούς έρευνας για τον καρκίνο μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές προόδους. Το φάρμακο αυτό διατίθεται ήδη για ασθένεια καρκίνου του πνεύμονα. Είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας. Περιμένουμε την έγκριση και για τη θεραπεία των ασθενών με καρκίνο κεφαλής τραχύλου. Λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά σε ορισμένους υποτύπους ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. Το έχουμε ήδη διαθέσιμο και χορηγείται σε πάρα πολλούς ασθενείς μας.
0: Παρελθόν αποτελεί πλέον η Νέα Αριστερά μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος με την αποχώρηση 7 βουλευτών οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν ενώ η Έφη Αχτσιόγλου προχώρησε σε παρέτηση και από το βουλευτικό αξίωμα. Ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα όρια του, αναφέρεται στην κοινή επιστολή αποχώρησης. Παράλληλα την παραίτησή του από τον Κόσμο Πράσινη Συμφωνία ανακοίνωσε ο Πέτρος Κόκαλης. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι Άννα, κυρίες και κύριοι. Επισημοποιήθηκε η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Οι 7 βουλευτές που αποχώρησαν είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Τζέιμπεκ, αφήνοντας το κόμμα με 4 βουλευτές, κάτω από το όριο δηλαδή των 10 που χρειάζονται για τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας. Με κοινή επιστολή τους, την οποία συνυπογράφουν συνολικά 150 στελέχη, αναφέρονται στην ανάγκη για ευρύτερες διεργασίες εισπύρωσης στον προοδευτικό και αριστερό χώρο, ιδίως εν ώψη του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Όπως αναφέρεται, ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα όριά του και προστίθεται ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Εκφράζουν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία ανεξαρτήτως προσώπου, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Από την πλευρά της, η Έφη Αχτσιόγλου δεν περιορίστηκε στην αποχώρηση από το κόμμα. Σε δήλωσή της ανέφερε πως παραιτείται και από το βουλευτικό αξίωμα, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Δεν παραιτείται όμως από την ενεργό πολιτική, όπου θα συνεχίσει, όπως ανέφερε, να συμμετέχει στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη. Να πούμε, Άννα, ότι η ανακοίνωση μετά τις αποχωρήσεις των 7 βουλευτών εξέδωσε η Νέα Αριστερά. Κάνει λόγο για μια κίνηση αναμενόμενη, με την οποία πάβει να υφίσταται μια κοινοβουλευτική ομάδα με σημαντική παρουσία και έργο στη Βουλή. Γεγονός που αποδυναμώνει, όπως αναφέρεται, την αριστερή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Παράλληλα, να πούμε κλείνοντας, ότι ο Πέτρος Κόκαλης παραιτήθηκε από γραμματέας και μέλος του κόμματος Κόσμος Πράσινη Συμφωνία, που ο ίδιος ίδρυσε τον Ιούλιο του 2024 και, όπως δήλωσε, επιθυμεί να συμβάλλει σε ευρύτερες διεργασίες στον προοδευτικό χώρο.
0: Την ίδια ώρα, Κωνσταντίνα, εντείνεται η εσωκομματική κρίση στο ΠΑΣΟΚ μετά την πρόταση Δούκα για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και την αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου, ενώ αναβλήθηκε για την Παρασκευή το προγραμματισμένο για αύριο πολιτικό συμβούλιο του κινήματος.
2: Σε κατάσταση έντονης εσωστρέφειας βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, Άννα, μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και με φόντο, μην ξεχνάμε, τις δημοσκοπήσεις που πιέζουν το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ, το οποίο καλείται να ανταγωνιστεί και άλλες δυνάμεις του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Οι δηλώσεις λοιπόν του Χάρη Δούκα για το ενδεχόμενο κοινής καθόδου με την Ελλάς στις επερχόμενες εκλογές, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να ηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Στελέχη της ηγετικής ομάδας θεωρούν ότι η παρέμβαση υπονομεύει την αυτόνομη πορεία του κόμματος και τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου. Η Άννα Διαμαντοπούλου, με ανάρτησή της στα social media, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας, υπογραμμίζοντας την αυτόνομη πορεία, τη διεύρυνση και την τεκμηριωμένη αντιπολίτευση ως τη στρατηγική του κόμματος. Ενώ ο κ. Δούκας επανήλθε με ανάρτηση, επιμένοντας το σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του κόμματος αλλά και στις προοδευτικές συγκλήσεις. Λόγω των αναταράξεων, το πολιτικό συμβούλιο που ήταν προγραμματισμένο για αύριο Τετάρτη αναβλήθηκε και θα συνεδριάσει τελικά την Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα κορυφαία στελέχη θα συμμετάσχουν ώστε να υπάρξει επαρκής φρόνος για αποτίμηση των εξελίξεων αλλά και διαχείριση των εσωκομματικών εντάσεων.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία και μεγάλες ανατροπές στην αντιπολίτευση, καταγράφει δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 30,5%. Στη δεύτερη θέση αναδεικνύεται η Ελλάς με 15,5%, ενώ στην τρίτη βρίσκεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 12,6%. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 10,5% και ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,5%, Ελληνική Λύση 5,9% και Πλεύση Ελευθερία στο 5%. Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29%, ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται δεύτερος με 13,2%, την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Μαρία Καριστιανού με 7,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης υποχωρεί στο 4,8%. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η πλειοψηφία των πολιτών εκφράζει ανησυχία για την ακρίβεια που παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα. Την επίσημη πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, εκκινώντας επισήμως την κοινοβουλευτική διαδικασία, καταθέτει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, βασισμένη στο σώμα των 30 κρίσιμων άρθρων που παρουσίασε αρχές Μαΐου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πιο εμβληματική αλλαγή αφορά στη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Παράλληλα, αυξάνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση από 9 σε 11 χρόνια, ενώ ενισχύεται η προστασία της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως εθνικού συμβόλου. Μεταξύ των κεντρικών προτάσεων βρίσκονται η αναμόρφωση ευθύνης υπουργών και το επίμαχο άρθρο 86, όπου μεταξύ άλλων καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση, η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η επέκταση της επιστολικής ψήφου και η μονιμότητα στο δημόσιο βάση αξιολόγησης. Στόχος μας είναι το 2030, χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για πηξίδα έναν σύγχρονο καταστατικό χάρτη, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός και καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους. Γυρίζουμε σελίδα. Σοκάρι νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα 39χρονη μητέρα δύο παιδιών με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ο 41χρονος σύζυγός της ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του, ισχυριζόμενος, χωρίς να πείσει, ότι υποψιαζόταν εξωσυζυγική σχέση και ότι βρέθηκε σε αυτοάμυνα. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι τα παιδιά του ανδρόγυνου ηλικίας 6 και 10 ετών ήταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα του εγκλήματος, αλλά δεν άκουσαν τις κραυγές της μητέρας τους. Πιθανό ενδεχόμενο ο καθομολογεί ανδράς της να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.

0: αριθμό των χτυπημάτων. Ο σύζυγος συνελήφθη άμεσα και μεταφέρθηκε στην ασφάλεια, όπου και ομολόγησε την πράξη του. Βέβαια, υποστήριξε ότι ό,τι έκανε το έκανε είχε υποψίες για εξωσυζυγική σχέση του θύματος. Ισχυρίστηκε ακόμα ότι η σύζυγός του, το θύμα, ήταν εκείνο που επιτέθηκε πρώτο με μαχαίρι, ενώ εκείνος κοιμόταν και το ίδιος αμύθηκε αποσπώντας το όπλο και έτσι συνέβη ό,τι συνέβη. Ωστόσο, και οι δύο ισχυρισμοί του έρχονται σε αντίθεση με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας. Να πούμε ότι δεν φέρει αμυντικά τραύματα ο κατηγορούμενος που να δικαιολογούν την συμπλοκή, ενώ είναι πολύ πιθανό να σκηνοθέτησε τη σκηνή του εγκλήματος, τοποθετώντας εκ των υστέρων το μαχαίρι στο χέρι της 39χρονης. Επισήμως κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, την οικογενειακή βία και παράβαση νομοθεσίας για τα όπλα και θα απολογηθεί ενώπιον ανακριτική εισαγγελέα. Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο έντονες προσωπικές διαφορές, στοιχεία παθολογικής ζήλιας, ενώ αναφέρεται ότι η 39χρονη είχε εκφράσει την πρόθεση να απομακρυνθεί από τον γάμο, γεγονός που πιθανώς όξυνε περαιτέρω τις εντάσεις στο ζευγάρι αυτό. Τώρα, τα δύο παιδιά της οικογένειας είναι δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών που βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος. Δεν έγιναν άμεσα μάρτυρες της πράξης. Εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, έως ότου αποφασίσει η εισαγγελία για την επιμέλειά τους. Η ανακοίνωση της τραγικής είδησης του γαμού της μητέρας τους αναμένεται να γίνει με τη συνδρομή του ψυχιάτρου και παρουσία της θείας τους και αδερφής του θύματος. Πάντως, το γεγονός ότι τα παιδιά δεν κατάλαβαν κάτι, ούτε ξύπνησαν από τις κραυγές της μητέρας τους, προκαλεί προβληματισμό. Οι αρχές θα προχωρήσουν σε τοξικολογικές και αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ο σύζυγος τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία, κάτι που εξηγεί το γεγονός ότι παρέμεναν σε βαθύ ύπνο μέχρι αργά το πρωί. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκαν μέσα στο σπίτι 30 ηρεμιστικά χάπια χωρίς συνταγή. Να πούμε τέλος ότι οι γείτονες περιγράφουν την οικογένεια ήρεμη προς τα έξω. Κάποιοι όμως συγγενείς μιλούν για συνεχείς καυγάδες και ένταση μεταξύ του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα. Ενώ οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι το μοιραίο βράδυ ακούστηκαν έντονες φωνές, εκκλήσεις για βοήθεια, πριν επικρατήσει ξαφνική σιωπή και λίγα λεπτά πριν φτάσει στο σημείο η αστυνομία. Άννα.
1: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο για ευθεία προσπάθεια παρέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην ελληνική δικαιοσύνη. Κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μετά την πρόσφατη δήλωση του State Department για την απόφαση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σε σχετική ανακοίνωση για το ηγετικό μέλος της 17 Νοέμβρη, επισημαίνεται η αναφορά του State Department πως παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή. Η Ένωση τονίζει πως πρόκειται για σπάνια περίπτωση που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, αν και γνωρίζει καλά το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Και συνεχίζει με υπαινιγμούς για την πολιτική κατάσταση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δεν ξέρουμε εάν στις ΗΠΑ πλέον συνηθίζεται η ακύρωση δικαστικών αποφάσεων από την κυβέρνηση. Ωστόσο, η δημοκρατία στην Ελλάδα και η σύμφυτη διάκριση των λειτουργιών αναθέτει την αρμοδιότητα για τη διάγνωση των προϋποθέσεων ή φόρων απόλυσης κρατουμένων για οποιοδήποτε έγκλημα και αν κρατούνται στις φυλακές αποκλειστικά στη δικαστική εξουσία. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. 6 πρόσωπα εμφανίζονται να κατήχαν ηγετική θέση, με 4 εξ αυτών να φέρονται ως οι βασικοί καθοδηγητές και ακόμη 2 να διαδραματίζουν υποστηρικτικό ρόλο. Χθες, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για τα δικήματα κατά περίπτωση της εγκληματικής οργάνωσης, διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, άμεση συνέργεια σε απάτη, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Με παρόντες μόνο 3 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους, συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας, καθώς η εισαγγελέα της έδρας θα προτείνει ποιες θα γίνουν τελικά δεκτές. Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία συνεδρίαση η πλειοψηφία των συνηγόρων των κατηγορουμένων εξέφρασε αντιρρήσεις κατά κύριο λόγο για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του σωματείου των μηχανοδηγών. Εν τω μεταξύ, δεκτή έγινε από την έδρα η πρόταση της συνηγόρου οικογενειών θυμάτων Ζωής Κωνσταντοπούλου να μπορούν πολίτες να παρακολουθούν τη δίκη από την αίθουσα του ακροατηρίου εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Στη Μέση Ανατολή τώρα οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες Ισραήλ-Χεσμπολά μπλοκάρουν τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για μια καταρχήν συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

0: Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως δεν θα προχωρήσει η προγραμματιζόμενη επίθεση στη Βηρυτό. Η Τεχεράνη τηρεί στάση αναμονής και δεν συνεχίζει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει αισιόδοξος για επίτευξη συμφωνίας την άλλη εβδομάδα. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Πράγματι, οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες που έχουμε, ακόμη και αν περιορίζονται στην περιοχή του Νοτίου Λιβάνου, φαίνεται να μπλοκάρουν αυτή τη στιγμή τις έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για μια συμφωνία, καταρχήν τουλάχιστον συμφωνία, για τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, στον οποίο το Ιράν είχε διεμηνήσει ότι δεν πρόκειται να συνεχιστούν οι συζητήσεις εάν δεν υπάρξει πλήρης κατάπαυσης πυρός σε συγκεκριμένο μέτωπο, στο μέτωπο δηλαδή του Λιβάνου, υποστήριξε ότι είχε επικοινωνία και με το Ισραήλ αλλά και με την Χεσμπολά, έμεσα βέβαια, όχι απευθείας με τα ηγετικά στελέχη της Χεσμπολά, και έλαβε διαβεβαιώσεις και από τις δύο πλευρές ότι θα υπάρξει μια μερική κατάπαυση πυρός, και με τον όρο μερική εννοούν ότι δεν θα προχωρήσει ουσιαστικά το Ισραήλ στην επίθεση την οποία προγραμμάτιζε να κάνει σε συγκεκριμένους στόχους της Χεσμπολά στην πρωτεύουσα τη Βηρυτό. Μάλιστα, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έστω και εμέσως έχει ο ίδιος διαπραγματεύσει με τη Χεσμπολά, η οποία θυμίζω ότι στις ΗΠΑ και σε πολλές ακόμη χώρες θεωρείται ότι είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό βέβαια το οποίο είδαμε στην συνέχεια είναι ότι και μετά από αυτήν την υποτιθέμενη συμφωνία κατάπαυσης πυρός, είχαμε επιθέσεις από το Ισραήλ στην περιοχή του Νοτίου Λιβάνου, και μάλιστα ο κύριος Νετανιάχου έσπεσε να διευκρινίσει ότι ακόμα ότι και η επιχείρηση εναντίον της Βηρυτού θα προχωρήσει εάν η Χεσμπολά πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επίθεση σε Ισραηλινή πόλη. Βέβαια, το θέμα εδώ είναι ότι οι κινήσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή δεν προκαλούν στο Ιράν κάποια ασφάλεια, δεν προκαλούν εμπιστοσύνη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι όλο αυτό δεν είναι ένα τέχνασμα από πλευράς του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να το πείσουν να υπογράψει μια καταρχήν συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια να υπάρξει ξανά παραβίαση της κατάπαυσης πυρός, όπως έχουμε δει να γίνεται και στις δύο τελευταίες οι οποίες είχαν υπογραφεί. Παρόλα αυτά, ο κύριος Τραμπ υποστηρίζει ότι αν και δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη, ότι ο ίδιος εκτιμά ότι θα μπορούσαμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε ένα οριστικό κείμενο μιας καταρχήν συμφωνίας. Αυτό το οποίο όμως εμείς γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το Ιράν δεν έχει αποστείλει την απάντησή του στην τελευταία αμερικανική αντιπρόταση. Φαίνεται ότι επιμένει πάρα πολύ στο θέμα του Λιβάνου, το βάζει ως προαπαιτούμενο για να συνεχιστούν οι όποιες συζητήσεις. Και επίσης υπάρχουν και αρκετοί σκληροπυρηνικοί εντός του Ιράν, όπως ο ανώτατος αξιωματικός των φρουρών της Επανάστασης, που υποστηρίζει ότι είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουμε στον πόλεμο.
0: Και είχαμε, Κατερίνα, και το οργισμένο τηλεφώνημα του Τραμπ στον Νετανιάχου, που τον αποκάλεσε τρελό και τον προειδοποίησε πως το Ισραήλ κινδυνεύει να απομονωθεί πλήρως.
1: Ναι, γίνεται λόγος για μια οργισμένη τηλεφωνική επικοινωνία. Ο κύριος Νετανιάχου, μάλιστα, χρησιμοποίησε και ο κύριος Τραμπ κάποιες χυδαίες εκφράσεις, φέρεται τουλάχιστον σε αυτό το τηλεφώνημα. Χαρακτήρισε τρελό τον κύριο Νετανιάχου. Του είπε ότι εγώ είμαι αυτός που έσωσε τον Τομάρι σου από τη φυλακή, εννοώντας το ότι έχει παρέμβει για να δοθεί χάρη στον κύριο Νετανιάχου για τις υποθέσεις διαφθοράς. Και τον προειδοποίησε ότι ουσιαστικά με αυτά που κάνει απομονώνει πλήρως το Ισραήλ και σαμποτάρει βέβαια την προσπάθεια των ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος το διέψευσε ως όφιλε προφανώς, αλλά ότι η σχέση μεταξύ των δύο είναι πολύ τεταμένης είναι δεδομένο.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Μαζική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές περιοχές στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων και το Κίεβο, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν. Την προηγούμενη εβδομάδα το Κρεμλίνο προειδοποίησε για συστηματικά πλήγματα στο Κίεβο ως απάντηση σε επίθεση με στόχο κοιτώνα μαθητών στην υπορωσική κατοχή Ουκρανική επαρχία του Λουχάνσκ, όπου σκοτώθηκαν 21 άτομα. Σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε 73 πυράβλους και 656 ντρόουνς από χθες το απόγευμα. Μάλιστα, αναφέρει πως στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν και 8 υπερηχητικοί πύραυλοι Ζίρκων βεληνικούς 1000 χιλιόμετρων, που κινούνται με ταχύτητα 9 φορές την ταχύτητα του φωτός. Γυρίζουμε σελίδα. Το μετασχηματισμό του Πειραιά σε Διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στα εγγένεια των Ποσειδονίων 2026 στο Metropolitan Expo. Απευθυνόμενος στο Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση και χώρα αισθάνονται υπερήφανες για την εξέλιξη της πόλης, η οποία οφείλεται στο οικοσύστημα ναυτιλιακών υπηρεσιών που εδρεύουν σε αυτή, γεγονός που ενισχύει καθοριστικά το ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
2: Είμαστε υπερήφανοι επίσης για τη δυναμική των λιμανιών του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Ιγουμενίτσας, του Ηρακλείου, της Καβάλας υπό τη διαχείριση διεθνών πόρτο περίπτωση. Είμαστε χαρούμενοι για το ενδιαφέρον που προσελκύουν λιμάνια όπως η Ελευσίνα και το Λαύριο. Αλλά γνωρίζουμε ότι πρέπει να σταθούμε και πάνω στο πιο μικρό νησιωτικό λιμάνι που δέχεται καθημερινά επισκέπτες από εδώ. Είμαστε υπερήφανοι για την ακτοπλοεία μας, η οποία συνδέει τα νησιά μας με την ενδοχώρα, μεταφέροντας με ασφάλεια δεκάδες εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο. Είμαστε τέλος, κύριε Δήμαρχε, ξεχωριστά υπερήφανοι για τον Πειραιά, που αποτελεί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα, χάρη στο οικοσύστημα το οποίο ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να γίνει κτήμα της κοινωνίας.
0: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης ανέδειξε τη διαχρονική και βαθιά σχέση της πόλης με την ναυτιλία και τη βιομηχανία της.
3: Τόσα χρόνια και να γίνουν τα Ποσειδόνια στο αεροδρόμιο, η σύνδεση με την πόλη μας, με τον Πειραιά, νομίζω είναι στενή και ιστορική. Μπορεί για λόγους χώρου να έφυγαν τα Ποσειδόνια τον Πειραιά, αλλά νομίζω η επιρροή των Ποσειδονίων στον Πειραιά και του Πειραιά στα Ποσειδόνια θα υπάρξει το δυναικές. Άρα, εγγένεια σήμερα στην μεγαλύτερη έκθεση ναυτιλίας στον κόσμο, πολύ σημαντική έκθεση στη χώρα μας, κάθε δύο χρόνια. Φέτος συμπίπτει και τις ημέρες θάλασσας και είμαστε διπλά χαρούμενοι στον Πειραιά. Είμαστε σήμερα εδώ για την εγγένεια των Ποσειδονίων, να επισκεφτούμε τα περίπτερα, να δούμε εταιρείες που εδρεύουν στον Πειραιά, να δούμε ανθρώπους τους οποίους έχουμε καθημερινά, θα έλεγα, εβδομαδία μια συνεργασία στα θέματα της Γαλλίας οικονομίας. Είμαστε μια δημοτική αρχή η οποία ασχολήθηκε με το κομμάτι της ναυτιλίας, της γαλλικής οικονομίας. Είναι αυτό που, κατά την άποψή μας, ζει τον Πειραιά, κατοίκους του, ιστορικά και τώρα και στο μέλλον. Είναι μεγάλη έκθεση, 80 και πλέον χώρες. Θα περάσουν 40.000 περίπου άνθρωποι από την έκθεση αυτή. Πολύ σημαντικό για μια μικρή χώρα που παραμένει ηγέτη στο χώρο της πλειοκτησίας και της ναυτιλίας.
0: Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με τη Eurostat, έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Αντίστοιχα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,2% από 3%. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην ετήσια υπουργική διάσκεψη του ΟΟΣΑ. Στο περιθώριο των εργασιών θα έχει σειρά επαφών με κορυφαίους θεσμικούς και διεθνείς παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο νέος διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Περισσότερους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου, ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις, αυτόματες αναπροσαρμογές συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και παρεμβάσεις για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, περισσότερα από την Αθηνά Δαβαρία.
4: Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τα μέτρα στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν το Πάσχα. Προβλέπει μεταξύ άλλων έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για συνταξιούχους 300 ευρώ και ρυθμίσεις για το στεγαστικό με τη διεύρυνση επιστροφής ενοικίου σε ειδικές επαγγελματικές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, δύο ενίκια θα επιστρέφονται πλέον σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Επιπλέον, προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις για αύξηση του αποθέματος κατοικιών από την πλευρά της προσφοράς με στόχο τη μακροπρόθεσμη μείωση των ενοικίων. Άλλη διάταξη προβλέπει τη ρύθμιση οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού αλλά και η δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής σε έως 72 μηνιαίες δόσεις για οφειλές προς εφορία και ταμεία. Η ρύθμιση καλύπτει παλιές αλλά και νεότερες οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμες έως και την 31η Δεκάτου του 2023. Στο μισθολογικό σκέλος, το νομοσχέδιο διασφαλίζει ότι οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που παραμένουν στο παλαιό ασφαλιστικό καθεστώς, θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα σύμφωνα με τις εκάστοτε μισθολογικές μεταβολές των εν ενεργεία υπαλλήλων. Επιπλέον, ρυθμίζονται ζητήματα δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης και άρσης ανισοτήτων για δικαστικούς λειτουργούς. Επιπλέον, το νομοσχέδιο επιταχύνει τη διακοπή πρόσβασης σε ιστοτόπους παράνομης διεξαγωγής τυχαίων παιγνίων, ενώ σημαντική καινοτομία αποτελεί η αύξηση φορολόγησης κερδών παικτών από διαδικτυακά παίγνια με τα επιπλέον έσοδα να κατευθύνονται σε κοινωνικά μέτρα.
0: Σε καθεστώς εκτακτής ανάγκης, λόγω λειψιδρίας, κηρύχθηκε για τρεις μήνες η Κάρπαθος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων του νησιού, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο. Στα μαθηματικά εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, καθώς από την ερχόμενη 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Αύριο τη σκυτάλη παίρνουν οι μαθητές των γενικών λυκείων με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Έφυγε, κυρίες και κύριοι, από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Νάσος Αθανασίου, ένας εκ των πρωτοπόρων της ελληνικής τηλεόρασης. Ο γνωστός δημοσιογράφος έκανε την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή με τίτλο «Κάθε μεσημέρι» το 1976, ενώ με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή συμπαρουσίαζε την εμβληματική εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Εκτός από τη δημοσιογραφική του πορεία, ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε αποχώρησε και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Έθριος προβλέπεται ο καιρός για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Μορφέσης και ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή, Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου, από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
6: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Κανάλι 1. 90.4. Πειραιάς

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 1, στους 90,4 μεγάκυκλους. Φρέσκο-φρέσκο το μουσικό θέμα.
1: Φρέσκο-φρέσκο. Εντάξει, δική σου επιλογή είναι τώρα.
0: Δεν δική μου επιλογή.
1: Με ξάφνιασες, γιατί δεν το ήξερα. Ναι, αλλά
0: είναι
1: πες κάτι παραπάνω.
0: Μια καινούρια παραγωγή της καλής φίλης της Άντζελας Παντέλης. Είμαι από τις, μη σου πω, κορυφαία Ελληνίδα DJ, που δραστηριοποιείται κυρίως στο εξωτερικό και χθες μου το έστειλε. Και λέω πολύ ευχαρίστως να ξεκινήσουμε με το που το άκουσα. Ξέρεις, είναι
1: το
0: The Point και για την εκπομπή μας, αλλά γενικά τώρα τι ξέρεις.
1: Καλοκαιρινό είναι, πολύ καλοκαιρινό.
0: Νομίζω ότι θα κάνει
1: θράψη.
0: Λοιπόν, άντε καλοκυκλοφόρητο Άτσελα και βεβαίως ελπίζουμε να τα ακούμε εδώ πέρα στα κλαμπς της παραλιακής του Πειραιά.
1: Ωραία για γήφυρα.
0: Ναι, η αλήθεια αυτό λέγαμε και με τον Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος είναι στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, ότι μπορεί να το καθιερώσουμε τουλάχιστον 3-4 φορές την εβδομάδα. Να, ο Δημήτρης ακόμα λυκνίζεται. Λοιπόν, εδώ μέχρι και τις 4-5, όπως κάνουμε κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, και βεβαίως αύριο θα είμαστε από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, γιατί έχουμε και την απευθείας μετάδοση του πρώτου τελικού της Στίχημαν GBL, του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ξεκινάνε τα ωραία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλουμε να βλέπουμε δύο παιχνίδια, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να βλέπουμε δύο παιχνίδια μόνο αγωνιστικά και όχι εξαγωνιστικά, γιατί ξεκινήσαν τα όργανα από την προηγούμενη εβδομάδα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί βλέπουμε ότι θα κοντραροχτυπηθούν για ακόμη μια φορά δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Μια ομάδα έχει κατακτήσει και την Ευρωλίγα, γι' αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, και ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα που σίγουρα περιμένουμε τελικούς με πολύ, πολύ μεγάλη αγωνία.
0: Για μένα η είδηση είναι το εξής. Η προσπάθεια του Γιώργου Μπαρτζόκα σήμερα να αποτινάξει πάνω από τον Πειραιά, πάνω από τα κεφάλια των παιχτών του Ολυμπιακού, πάνω από τον ίδιο, πάνω από τον οργανισμό, το άγχος του πρέπει, του φαβορεί.
1: Καλά μωρέ, εντάξει τώρα.
0: Είδες τι
1: είπε. Καλά έκανε και το είπε, αλλά από την άλλη όλοι γνωρίζουμε ότι μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού φέτος είναι και το πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο η Ευρωλίγκα. Σίγουρα ήταν πρώτο στόχο η Ευρωλίγκα.
0: Το έθεσε, αλλά... το έθεσε, είπε χαρακτηριστικά ότι ο μεγάλο μα στόχο ήταν η κατάκτηση τη Ευρωλίγκα.
1: Okay. Και... σίγουρα για οποιαδήποτε ομάδα είναι ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Αλλά από την άλλη και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι μέσα στόχο. Όσο και να θέλει να πει.
0: Απ' την άλλη, αυτή είναι η πραγματικότητα, Βαγγέλη, φίλε και φίλοι τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, όταν μιλάμε τώρα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό σε οποιοδήποτε σπορ. Τι θέλετε, πινκ-πονγκ, θέλετε ποδόσφαιρο, πόλο, οπουδήποτε. Όπου αυτοί οι δύο κορυφαίοι πολυαθλητικοί σύλλογοι αναμετρώνται και ειδικά όταν διεκδικούνται πρωταθλήματα, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από το να θέλει ο καθένας να πάρει τη νίκη, τους βαθμούς. Πόσο μάλλον τώρα όταν διακυβεύεται ο τίτλος του πρωταθλητή Ελλάδος. Όπως είπες, ας πούμε, για μένα για το Ολυμπιακός έχει ποτέ ένα τεράστιο κίνητρο. Μιλήσουμε πρώτα, μιας και ξεκινήσαμε έτσι, για την ομάδα της πόλης του Πειραιά, της πόλης μας. Ολυμπιακός, ο οποίος είναι αίτητος φέτος στο πρωτάθλημα. Ξέρεις, θα είναι ένα πολύ μεγάλο δέλεαρ και κίνητρο για τους, για τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους παίκτες του να έχουν κατακτήσει την Ευρωλίγκα και ταυτόχρονα να κατακτήσουν και αίτητο το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Πάντως, επειδή ξέρεις, μιλάγαμε και την Κυριακή με τον Γιώργο τον Τσαραντάκο, ο οποίος μας είπε ότι αγχώνεται και θεωρώ ότι είναι μια άποψη που την έχουν οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού. Ότι βλέπει πολύ πανηγυρικό κλίμα, ότι ξέρεις όλα αυτά πολλές φορές λειτουργούν και αντίστροφα, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι μια ομάδα και στα παιχνίδια με την ΑΕΚ που είναι σε πάρα πολύ καλό momentum. Είναι μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει, είναι μια ομάδα που έχει ταυτότητα, είναι μια ομάδα που δεν πετάει στα σύννεφα, είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα και ποιοτική ομάδα. Θεωρώ ότι όλο αυτό που λένε οι περισσότεροι ότι ναι, αυτό το πανηγυρικό κλίμα μπορεί να μην κάνει και καλό στον Ολυμπιακό, μπορεί να είναι μια παγίδα, δεν νομίζω ότι ισχύει. Έτσι, δηλαδή μια ομάδα που έχετε με πολύ καλή ψυχολογία, με αυτοπεποίθηση, που είναι στα υπέρ του Ολυμπιακού, το ότι κατάξει την Ευρωλίγκα, το ότι είναι ομάδα η οποία έχει το αβαντάζ της έδρας, μην ξεχνάμε ότι έχει το πλεονέκτημα της έδρας ο Ολυμπιακός, που σημαίνει, τουλάχιστον περισσότερες φορές το έχουμε δει, ότι κρατάει την τύχη στα χέρια του, έτσι. Και από την άλλη βέβαια είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να καταφέρει να πάρει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Μόλις τώρα έστειλε και ένα μήνυμα ο Μπάμπης ο Καραλής. Καλησπέρα Μπάμπη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός είναι προσιλωμένος σκούπα, εάν όχι δύσκολα, και μετά τη νέα μεταγραφή του χρόνου.
0: Θα δούμε όλα αυτά.
1: Μετά τη νέα μεταγραφή του χρόνου.
0: Τι εννοεί, ποιητής. Για κάνε μια διευκρίνηση. Η Βαγγέλης Χαρακοσταντής Λουκάς Ιωφανόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή ο Νίκος Σιφάκης και στη γραμματική υποστήριξη ο Γιώργος Καρίδης.
1: Λοιπόν, του χρόνου λέει back to back.
0: Για την Ευρωλίγκα εννοεί. Ναι. 6-9-5-9-9-0-4-9-0-4 είναι ο αριθμός Viber στον οποίο μπορείτε να καλείτε, όχι να καλείτε, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο εκεί που σας περιμένει ο Γιώργος Καρίδης, 210-42-24-443-4-16. Τώρα στον αντίποδα, νομίζω ότι το στίγμα το δώσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος πήγε στην προπόνηση.
1: Μα εκεί υπάρχει πίεση, ρε.
0: Και τους είπε ότι.
1: Εκεί υπάρχει πίεση. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στον Παναθηναϊκό, γιατί αν δεν καταφέρει να πάρει και το πρωτάθλημα φέτος ο Παναθηναϊκός, θα είναι μια αποτυχημένη χρονιά, έτσι, 100%.
0: Λοιπόν, πριν ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Ο οποίος έβγαλε είδηση.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι η είδηση είναι αυτή η οποία ανέβηκε γρήγορα και στο κανάλι 1.gr. Καλησπέρα σας, καλό μήνα λέει ο Μιχαλής. Ναι,
1: γεια σου Μιχαλή, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα σε όλους σας. Μπήκαμε φουριόζοι γιατί ο μήνας είναι στο ξεκίνημά του. 2 Ιουνίου του 2026 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Και μιας και μιλήσεις για back to back, Σίμος, τίποτα λιγότερο από back to back.
1: Okay.
0: Εντάξει, πέφτουν βροχή τα μηνύματα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ο Σίμος είμαι σίγουρος, επειδή είναι λάτρης έτσι της μουσικής που, με την οποία ξεκινήσαμε, σίγουρα θα ήταν.
1: Το ξέρει, το γνωρίζει. Εγώ περίμενα να ξεκινήσει διαφορετικά σήμερα.
0: Με τι?
1: Με διαιτητές.
0: Α, καλά, εντάξει, θα μπούμε. Πάμε να ακούσουμε όμως Γιώργο Μπαρτζόκα και επανερχόμαστε.
2: Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο. Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο, έχει μια τενότητα, προέρχεται από την μεγάλη κούραση που παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν έχει χτυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μια τενότητα. Αύριο είναι, επειδή δεν έχει προπονηθεί, ούτε θα προπονηθεί σήμερα, αύριο είναι εκτός. Ανησυχία δεν υπάρχει, αλλά έχουμε την έννοια μας, να έχουμε μια έννοια ότι πάντα διαμορφώνεται μια κατάσταση μετά από αυτό το αποτέλεσμα, έτσι όπως ήρθε και όπως το κυνηγούσαμε. Νομίζω ότι αυτό δεν έχουμε δώσει έμφαση όλοι, όσοι στην ομάδα γύρω μας, ότι είναι ένας τίτλος, είναι σημαντικός, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και πρέπει να έχουμε κίνητρο να το καταρτήσουμε. Δεν είναι, ο πρώτος μας στόχος ήταν, εννοείται ότι ήταν η Ευρωλίγκα, αλλά είναι πολύ σημαντικό τίτλος, το πρωτάθλημα Ελλάδας. Νομίζω ότι είμαστε αίτητοι όλη τη χρονιά. Δεν έχουμε χάσει πουθενά. Νομίζουμε έχουμε τερματίσει πρώτοι. Νομίζουμε ότι έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας, έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε. Μένει να τα αποδείξουμε. Είναι απόλυτα επαγγελματίας, έχει αποδείξει 4 χρόνια τώρα και έχει δείξει ότι δεν επηρεάζεται από τέτοιου είδους πράγματα. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτή τη στιγμή να επικεντρωθούμε σε ένα παίκτη και στο κίνητρό του. Νομίζω όλη η ομάδα πρέπει να έχει κίνητρο που θα έχει. Όσον αφορά την εκδήλωση αγάπης, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ομάδα που τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει πετύχει σημαντικά πράγματα και οι παίκτες που ο βασικός κορμός έχει μεγάλη αλληλοεπίδραση με τους οπαδούς.
1: Μίλησε βέβαια και για τον Πίτερς, έτσι, και όλα αυτά που ακούω το τελευταίο διάστημα για το αν θα παραμείνει ή όχι στον Ολυμπιακό και την αγάπη που έχουν δείξει.
0: Θεωρώ ότι δεν θα παραμείνει.
1: Ναι,
0: θεωρώ ότι άμα έχει δώσει τα χέρια πλέον με την Αρμάνη, δύσκολο να παραμείνει.
1: Έχει δώσει τα χέρια με την Αρμάνη. Ναι.
0: Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Ναι,
0: δεν είναι και το ρεπορτάζ μου, δεν είναι σαφέστατα.
1: Πάντως είναι ένας παίκτης πάρα πολύ κομβικός για τον Ολυμπιακό, τόσο στο Final Four, όλους και στα παιχνίδια που είδαμε τώρα και με την ΑΕΚ αλλά και με τον Παναθηναϊκό Φάιν.
0: Πέτερς, κοίταξε, ένας παίκτης ο οποίος στην Αρμάνη θα έχει τελείως, έχει ένα βαθμισμένο ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θεωρώ ότι μάλλον προς τα εκεί. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε αρχίσει εξ αρχής με το που του έγινε η κρούση.
1: Και γι' αυτό το λόγο θέλει να φύγει για τον Ολυμπιακό, ρε παιδί. Θέλει ένα περισσότερο χρόνο. Θέλει να έχει.
0: Αν και βεβαίως δεν ξέρω τώρα.
1: Μεγαλύτερο ρόλο.
0: Είδαμε στον τελικό τον χρησιμοποίησε.
1: Περισσότερο. Πολύ
0: περισσότερο και μαζί με τον Βεζέκο. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ίδιος ο κύριος Μπαρτζόκας, ο κότς του Ολυμπιακού. Αν και βέβαια είναι. Νομίζω ότι αυτά θα αρχίσουν να τρέχουν μετά από 10 μέρες όταν θα ολοκληρωθεί η σειρά των τελικών της Ευρωλίγκας. Σε λίγο θα ακούσουμε τον αρχηγό του Ολυμπιακού για να κλείσουμε την ενότητα μπάσκετ, γιατί έχουμε αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες σήμερα και έτσι επιμέρους ρεπορταζάκια τηλεφωνικά, γιατί έχουν συμβεί ένα σωρό θέματα αυτό το Σαββατοκυριακό. Υπάρχουν μεταγραφές, υπάρχουν 1002, όμως πρέπει να ακούσουμε Κώστα Παπα-Νικολάου να πω το εξής. Αύριο, τέτοια ώρα, και για περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά θα έχουμε εδώ έναν προσκεκλημένο, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι και η πρώτη του συνέντευξη μετά από πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Χρήστος Τζέκος.
1: Χρόνια, ναι. Έχεις δίκιο. Έχει χαθεί
0: από τους κορυφαίους προπονητές στίβου του Ολυμπιακού, μην ξεχνά, του Ολυμπιακού, της Ελλάδας, Ολυμπιακού, με δεδομένο ότι είχε δύο αθλητές του Ολυμπιακού, τους οποίους τους έκρισε και Ολυμπιονίκες, τον Κώστα Κεντέρη και την Κατερίνα Θάνου, ο Χρήστος Τζέκος. Θα τον έχουμε αύριο, θα είναι εδώ, κοντά μας στο Ραδιοθάλαμο, για μια κουβέντα σχετικά με τα νέα πράγματα που ετοιμάζει, και μάλιστα θα γίνει και μια συνάντηση με νέους αθλητές το ερχόμενο Σάββατο, που θα λάβει χώρα εδώ στον Πειραιά. Με αφορμή λοιπόν όλο αυτό το project, θα τον έχουμε αύριο, επαναλαμβάνω, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Πειραιά. Μην χάσετε την αυριανή συνέντευξη, θα μιλήσουμε. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ο καθένας θα ήθελε να έχει απέναντί του και να μιλήσει με τον Χρήστο Τζέκο. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Παπα-Νικολάου για να έρθουμε με διαιτητές.
2: Φυσικά θα έχει το κίνητρο, όπως είχαμε και εμείς πέρυσι το κίνητρο μετά την ήττα μας στο Αμπουντάμπι. Πιστεύω και Παναθηναϊκός είναι ο τελευταίος τίτλος, όπως είπα, μεγάλο στόχος και για τις δύο ομάδες, οπότε νομίζω ότι θα έχουν το κίνητρο, θα παρουσιαστούν έτοιμοι και θα είναι πάρα πολύ δυνατά τα παιχνίδια. Αλλά ξαναλέω, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πως θα είμαστε εμείς στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να παίξουμε τα παιχνίδια. 1, 2, 3, 4.

0: Λοιπόν, διαιτητές, πριν περάσουμε σε αυτά τα οποία έγιναν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της ΕΠΟ, ναι. Τέλος Σιδηρόπουλος.
1: Δεν έφαγες.
0: Εγώ.
1: Ποιος εγώ, ρε, εσύ.
0: Εγώ κορυφαίο, τόσο
1: πλάκα μας κάνεις. Κορυφαίο. Τον έλεγες, ξέρω εγώ, μεσαγωγικά. Τελευταίο διάστημα έλεγες ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι πάντως Σιδηρόπουλο.
0: Έμεινε εκτός λοιπόν πινάκων της Super League 1. Ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος σαν μόνο στο ΒΑΡ. Και ανέβηκαν ο Τσέτσιλας Γρεβενών, ο Ντάουλας της Αλκής, Φίτσας, Κατόπης.
1: Ο Τσέτσιλας, τον...
0: Ήταν στη Super League 2. Τώρα ναι, τον
1: ήταν, ναι, ήταν στο παιχνίδι Ζάκυνθος Εθνικός. Τελευταία αγωνιστική των Μπαράζ Ανόδου, κύριος Τσέτσιλας.
0: Λοιπόν, ο Σιδηρόπουλος ήθελε να παίξει μέχρι τέλους του χρόνου. Είχε κάνει αυτό το αίτημα γιατί σφυρίζει και η Σαουδική Αραβία, οπότε θα πρέπει να ήταν ενεργός.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος, από μόνος του τήθηκε να είναι μόνος στο ΒΑΡ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 22 η ρέφερη της Super League 1. Θυμίσω ότι ήταν 19 πέρσι. Λοιπόν, αναλυτικά, Άγγελος Ευαγγέλου από Αθήνα. Κωνσταντίνος Κατίκος, Αθήνα. Τάσος Παπαπέτρου, Αθήνα. Κάτε με, κορυφαίος διαιτητής τα τελευταία χρόνια της Ελλάδας. Χρήστος Βεργέτης, Αρκαδία. Κωνσταντίνος Τσέτσιλας, Γρεβενό. Φώτης Ντάουλας, Δυτική Αττική. Μιχάλης Ματσούκας, Εύβοιας. Σπυρίδων Ζαμπάλας, Ήπειρος. Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, Ήπειρος. Σταύρος Τσιμεντερίδης, Κοζάνη. Θανάσης Τζίλος, Λάρισα. Δημήτρης Μόσχου, Λασίθη. Παναγιώτης Κουκουλάς, Λέσβος, ο γιος του παλιού του Κουκούλα. Μελέτης Γιουματσίδης, Πέλλας. Βασίλης Φωτιάς, Πέλλας. Αλέξανδρος Μέγας, Πιερία. Φώτης Πολυχρόνης, Πιερία. Βασίλης Φίτσας, Λευκάδας. Λευθέρης Κατόπης, Σάμου. Γιώργιος Κόκκινος, Χαλκιδικής. Και Αλέξανδρος Τσακαλίδης, από τη Χαλκιδική. Ο πίνακας των ειδικών, το ΒΑΡ, έχει επίσης Κουμπαράκι από Κυκλάδα, Πουλικίδη Δράμα και τον Παπαδόπουλο, όπως είπαμε. Λοιπόν, τι παρατηρούμε, ρε παιδιά. Νομίζω τώρα δηλαδή και ο Καραπαπάς, ο οποίος ο Κώστας Καραπαπάς, την πρόεδρος του Παγκόσμιου Ολυμπιακού που είχε σήμερα και ουσιαστικά κατακεράβνωσε, όπως έγραφα και στο κανάλι 1.gr. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά, ένας διαιτητής, έναν διαιτητή από τον Πειραιά. Ναι. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Ένας διαιτητής από τον Πειραιά. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ πέρα. Στο πηγάδι κατουρίσανε οι διαιτητές οι δικοί μας.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι γελάς ρε Δημήτρη, για ακόμα μία χρονιά δεν βλέπουμε
1: πυριότητα. Για μία χρονιά δεν έχουμε διαιτητή από τον Πειραιά.
0: Και τώρα προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Δηλαδή, Ήπειρος, δύο.
1: Αθήνα, τρεις, τέσσερις, πώς είναι.
0: Ναι.
1: Ένας, δύο, τρεις από Αθήνα.
0: Πειραιά, δύο. Δηλαδή η Κατερίνη έχει τόσο σπουδαίους διαιτητές. Εδώ πέρα έχει Λευκάδα. Έχει βγάλει τον Φίτσα.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Πραγματικά και εμένα μου προκάλεσε σε εντύπωση και ήθελα να σου πω, ρε παιδί μου, ότι για ακόμη μια χρονιά δεν βλέπουμε ένα διαιτητή εδώ από τον Πειραιά. Και τόσο κακοί διαιτητές είναι εδώ στον Πειραιά. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, θα πρέπει να ρωτήσουμε βέβαια και τον κύριο Σπάθα. Έτσι. Να μας πει για ποιο λόγο δεν υπάρχουν κάποιοι διαιτητές στον πίνακα της Super League. Νομίζω και Super League 2. Όχι, Super League 2 έχει διαιτητές.
0: Λοιπόν,
1: τον,
0: κάτσε, περίμενε τώρα. Έλα, βρε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Super League 2 λες τώρα.
0: Όχι.
1: Τι,
0: υπάρχει. Έχουμε πόπτη, τον Χρήστο Κορώνα, βάλανε έναν βοηθό.
1: Ναι.
0: Στον πίνακα βοηθών. Όπου και εδώ πέρα βλέπουμε τέσσερις από την Αθήνα, ένας από την Ανατολική Αττική, δύο από την Ημαθία, δύο από το Ηράκλειο, δύο Λαρισαίοι, δύο από το Λασίθι, τέσσερις Μακεδόνες. Ένας κακομοίρης Πειραιώτης, ο Χρήστος ο Κορώνας. Λοιπόν, εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να. Εκτός πραγματικά, αν δεν έχουμε καλούς διαιτητές, ας πούμε.
1: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Εντάξει, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν υπάρχει ένας διαιτητής από τον Πειραιά που παλιότερα υπήρχαν πάρα πολλοί διαιτητές.
0: Πάντως σήμερα ο Ολυμπιακός ήταν κατά της απόφασης εκτελεστικής της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να εισηγηθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή. Γιατί την απόφαση την πάρει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να ανανεωθεί και μάλιστα για δύο χρόνια. Η θητεία της ΚΕΡ, του Λανουά και των άλλων. Ήταν αρκετές οι απορίες, τις οποίες είχε ο Κώστας ο Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι δυνατόν να μένει στη θέση του ένας αρχιδιαιτητής για τον οποίο όλες σχεδόν οι ομάδες εξέφρασαν επίσημα παράπονα. Γιατί εμένουμε σε έναν αρχιδιαιτητή που μας έδωσε αγώνες με τεράστια λάθη, που δεν εξέλιξε τους διαιτητές, έναν διαιτητή που υπό την αιγίδα του, ας πούμε, είδαμε ίδιες φάσεις πανομοιότητας που να σφυρίζονται διαφορετικά ανάλογα. Και άλλα πολλά τα οποία μπορεί να διαβάσετε αναλυτικά στο κανάλι 1.gr. Και βεβαίως αναρωτήθηκε αν θα φτιάξει ο κύριος Λανουά τις λίστες των διαιτητών Β και Γ εθνικές. Mm-hmm. Εδώ πέρα υπάρχει και ενδιαφέρον, έχουμε και άλλη ομάδα στον Πειραιά, είναι ο εθνικός. Λοιπόν, και μάλιστα λέει ή ο Μέγας Δαμιανός Ευθυμιάδης μπορεί να μην έκανε σοβαρή καριέρα στη διαιτησία, αλλά τώρα είναι ο Δερβέναγας, έτσι τον χαρακτηρίζει ο Κώστας Καραπαπάς, των μικρών κατηγοριών.
1: Παναλαμβάνω... Βλέπω τώρα και στην, sorry που σε διακόπτω, και στην Super League 2 δεν έχουμε διαιτητές από τον Πειραιά.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, το θέμα είναι το εξής. Εγώ πραγματικά έχω τώρα την εξής απορία. Άσε τις απορίες που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός. Είδαμε τον Πάκ να διαμαρτύρεται, τον Λουτσέσκου να βγαίνει και να διαμαρτύρεται στις συνεντεύξεις τύπου να. Τον κύριο Ηλιόπουλο να σηκώνει το λάβαρο της επανάστασης, όχι στο ραλάκι του, αλλά στα social media της ΣΑΕΚ, σε ανακοινώσεις, να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο 1002. Τον Παναθηναϊκό, ούκο λίγες φορές ακόμα και μεσούσεις των αγώνων
1: να βγάζει, εσύ,
0: να βγάζει ανακοινώσεις. Και πάνε όλοι αυτοί, ρε παιδάκι μου, και λένε α. Ναι. Μπράβο στον κύριο Λανουά, τα έκανε όλα καλά. Ας το ανανεώσουμε για ακόμη 2 χρόνια. Αυτό είναι, ρε παιδάκι μου, εμένα που ξέρεις, με παραξενεύει στην όλη υπόθεση με τους διαιτητές, Βαγγέλη. Τέλος πάντων, παραλαμβάνω ολόκληρη τοποθέτηση του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Κώστα Καραπαπά, στο κανάλι 1.gr. Τώρα για μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα, έτσι θα πάμε να κλείσουμε με 2-3 πινελίτσες όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Πολλά τα ονόματα, πολλοί παίκτες οι οποίοι προτείνονται και πολλούς παίκτες στους οποίους, όπως παρατηρούν αρκετοί, προέρχονται από την Ιβηρική και κυρίως Ισπανοί. Και αυτό για μένα δεν είναι καθόλου μα καθόλου παράξενο, με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει φέτος για πρώτη φορά, μάλιστα, με Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ σε μια ιδιόμορφη καλοκαιρινή περίοδο. Δεν είναι μόνο η προετοιμασία, πάει και για προκριματικά. Και θέλει ο Ολυμπιακός, και πολύ περισσότερο θεωρώ, ο Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, με τη Λίμπαρ να έχει, πώς το λένε, παπούτσι από τον τόπο του, και ας είναι παλωμένο, αλλά να το ξέρει καλά. Όχι ότι δεν μιλάμε για σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός πάρει τον Πάμπλο Μαφέο τη Σεμαγιόρκα, Αργεντίνος με Ισπανικό διαβατήριο, για να παίξει δεξιά και να τον κάνει δίδυμο μαζί με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, μιλάμε για μελητές ποσότητες, μιλάμε για παιχταράδες. Απλά θεωρώ ότι θέλουμε τη Λίμπαρ να πάει με ασφαλή ρόστερ τουλάχιστον στις πρώτες φάσεις των προκριματικών, και από εκεί πέρα να αρχίζει να χτίζει το ρόστερ της ομάδας. Αυτή την εντύπωση μου δίνει.
1: Ναι. Εντάξει, κοίταξε, είναι νωρίς ακόμα για να πούμε οτιδήποτε. Έχει πολύ δρόμο η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος. Σίγουρα έχουν ξεκινήσει ο σχεδιασμός ανάμεσα στο Μεντιλίμπαρ και τους ανθρώπους που είναι δίπλα του.
0: Όμως μέσα στις επόμενες μέρες εγώ θεωρώ θα έχουμε και αφήξεις. Θεωρώ θα κλείσει το θέμα του Κώστα Φορτούνη, θα ανακοινωθεί. Πιστεύω ότι ο Νάι Λόπεθ, αν και πήγε να μπλέξει λίγο η περίπτωσή του, γιατί μπήκε σφήνα και η Αθλέτικ Μπιλμπάο, και είναι και άλλες ομάδες στην Ισπανία, ότι θα πει το ναι και ίσως μέχρι τέλος εβδομάδας να είναι και αυτός στον Πειραιά για να υπογράψει. Λογικά το επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε αφήξεις στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Και αναχωρήσεις.
0: Αναχωρήσεις προς το παρόν.
1: Ο ένας
0: που έχει
1: φύγει
0: είναι ο Κωστίνια, ναι, ο οποίος πάει Brighton. Ο Ορτέγκα έχει 2-3 προτάσεις, μία από αυτές και από την Ισπανία.
1: Ο Πιρόλα και αυτός είναι ένας παίκτης για τον οποίο ενδιαφέρονται αρκετές ομάδες.
0: Οι ομάδες πάντως που μέχρι στιγμής τον έχουν προσεγγίσει δεν ομάδες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να δελεάσουν τον Ολυμπιακό. Mm. Και εκεί πίσω στα στόπερ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει για αριστεροπόδαρο, να τον πλαισιώσει, δηλαδή να έχει δηλαδή. Να πάρει ακόμα ένα δεξιοπόδαρο στόπερ. Αυτός μπορεί να είναι και Έλληνας, ας πούμε, ο Κοστούλας που θα αντικαταστήσει τον Καλογερόπουλο. Τώρα για τον Γκιγέρμο Αρυπάν, εγώ το θεωρώ τον χιλιανό της Τωρίνο. Είναι έμπειρος, 32 ετών. Το μόνο, ας πούμε, που ίσως αυτή τη στιγμή να κρατάει πίσω την μεταγραφή αυτή ή την κίνηση του Ολυμπιακού, αν και βέβαια τον ενδιαφέρει, νομίζω και η Γιουβέντους για αυτόν, είναι το γεγονός ότι έχει χιλιανό διαβατήριο, είναι μη κοινοτικός.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα πρώτα ονόματα, είναι το πρώτο πακέτο της πρώτης περίοδου των μεταγραφών του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα προκύψουν και άλλες περιπτώσεις.
1: Καλά, θα είναι και αρκετές περιπτώσεις ακόμα, γιατί είναι και το Μουντιάλ στην μέση. Σίγουρα όλες οι ομάδες περιμένουν να δουν κάποιους ποδοσφαιριστές και από την, από την πολύ μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, γιατί να τσεκάρουν, να κυκλώσουν.
0: Απλά ο Ολυμπιακός δεν θα πάει και να... τελευταία στιγμή, δηλαδή δεν μπορεί να πάει τελευταία στιγμή.
1: Όχι, εννοείται και θα φτιάξει τον κορμό του. Απλά θεωρώ ότι θα υπάρχουν πινελιές και μετά το Μουντιάλ. Είδαμε σήμερα και την εμφάνιση.
0: Ναι, αυτή έχει... θα είναι λογικά. Έχει διαρρεύσει από την ίδια την Adidas.
1: Ναι.
0: Πολύ κόκκινο, κόκκινα μανίκια, κόκκινη ώμη σε σχέση με το λευκό. Έχει πέντε λευκές ρίγες, τέσσερις κόκκινες. Πολύ κόκκινο, πιο κόκκινο.
1: Και βλέπουμε και άσπρες ρίγες στον ώμο.
0: Άσπρες ρίγες, τρεις ρίγες της Adidas, κόκκινα σόρτς, κόκκινες κάλτσες.
1: Ναι.
0: Πολύ περισσότερο κόκκινο. Συνήθως έτσι πηγαίνει η Adidas με τον Ολυμπιακό, μία προς το λευκό και μία προς το κόκκινο, μέχρι μεθαύριο περίοδος ανανεώσεων για τους παλιούς κατόχους, και με την εξής διευκρίνηση. Επειδή θα έπρεπε όποιος έχει κάτω από 13 παιχνίδια να μην μπορεί να ανανεώσει το εισιτήριό του, μόνο για φέτος μπορούν να ανανεώσουν τώρα τα εισιτήριά τους, αλλά με τιμές δεύτερης περίοδου. Θα έχουν την αύξηση που παίρνουν οι νέοι κάτοχοι. Πάμε ειδήσεις και ερχόμαστε και με Παναθηναϊκό ΑΕΚ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς, σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ενίσχυση της συνεργασίας σε ναυτιλία, τουρισμό και επιχειρηματικότητα επιβεβαίωσαν ο Κωνσταντίνος Στασούλας με τον πρόεδρο του Παναμά. Υπερήφανος για το μετασχηματισμό του Πειραιά σε Διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο, δήλωσε ο πρωθυπουργός στα Ποσειδόνια. Όσο ο πρωθυπουργός λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, τόσο περισσότερο πληρώνει ο ελληνικός λαός, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Από τις υψηλότερες στη ζώνη του ευρώ, η επιβάρυνση του κόστου στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε ο Γιάννης Τουρνάρας. Τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση θα εκκινήσει την Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ο Γιάννης Ραγασάκης ως ανεξάρτητος στη θέση της Εφης Αχτιόγλου στη Βουλή. Τη ζωή του έχασε 86χρονος που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικία στο Ρέθυμνο. Ρωσική επίθεση με 656 drones και 73 πυράβλους στην Ουκρανία, στους 18 οι νεκροί, Patriot ζητά επιτακτικά από τον Τράμπο Ζελένσκι. Έθριος για το υπόλοιπο ότι σήμερα στο καιρό στην Αττική, η ανεμινότη θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινελιές στα σπορ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς.

0: Πάμε δεύτερο ημίωρο, παρέα μέχρι τις 4, όπως συμβαίνει καθημερινά εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, στο κανάλι 1, στους 94. Οπουδήποτε δεν φτάνει το σήμα του πομπού μας, μπορείτε σε όλο τον κόσμο να μας ακούτε μέσα από την ιστοσελίδα μας, από το κανάλι 1.gr, αλλά και από την διαδικτυακή ραδιοφωνική πλατφόρμα, το live24.gr. 3η 2 Ιουνίου. Γιορτάζει κανένα σήμερα? Χθες γιορτάζαν οι τριάδες, γιορτάζει εδώ και για τριάδα.
1: Ναι, είχε και την περιφάνεια της εικόνας.
0: Την φώτιση του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να ήρθαμε όλοι.
1: Λες.
0: Πιο
1: μακάρι.
0: Πνευματικά.
1: Μακάρι.
0: Ανεβασμένοι από σήμερα.
1: Μακάρι,
0: να επιστρέψαμε.
1: Το στόμα σου.
0: Καλή πρόοδο στα παιδιά, τα οποία δίνουν αυτές τις μέρες και τους...
1: Αύριο,
0: έχει παρελθόν. Έχει συνεχώς, πανελλήνιες. Πανελλήνιες, εντάξει, τελειώνει εδώ, μωρή, η ζωή. Μην αγχώνεστε.
1: Για τίποτα δεν πρέπει να αγχωνόμαστε.
0: Για τίποτα.
1: Δεν είναι εύκολο. Βέβαια, εντάξει, θα σου πει ο άλλος, εσύ, Λουκά, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν είναι εύκολο να το διαχειρίσεις όταν έχεις... Χίλια δύο προβλήματα.
0: Έχουν παιδάκι μου τα παιδιά.
1: Και θα πρέπει να τα καλύψει αυτά. Αλλά
0: και
1: δεν μιλάω
0: παιδιά.
1: Μόνο για τα ναι. παιδιά, γενικότερα.
0: Α, καλά, εντάξει, τώρα για προβλήματα. Από προβλήματα, άλλο τίποτα στη σημερινή εποχή. Πού πάμε, πριν πάμε στο Παναγιώτο, πάμε μια βόλτα έτσι από την ΑΕΚ. Πάμε επιγραμματικά σήμερα, γιατί έχουμε αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, οπότε είχαν όλα μαζεμένα. Και αύριο, επαναλαμβάνω, στις 2.30 μέχρι τις 3 θα είναι κοντά μας για μισή ώρα ο Χρήστος Τζέκος, ο προπονητής κλασικού αθλητισμού. Ήρθε ο προπονητής του Παναθηναϊκού,
1: Ναι, ήρθε από χθες. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουμ, ο οποίος σήκωσε μανίκια, όπως λέμε πάντα, πάτησε Αθήνα. Πλέον έχει μπει σε μια διαδικασία προκειμένου να χτίσει τον νέο Παναθηναϊκό. Είναι ο προπονητής, ο οποίος είναι ο εκλεκτός της διοίκησης, να εμπιστευτεί τον 38χρονο Δανό τεχνικό, και πλέον θα πρέπει και ο Νίστρουμ να δείξει ότι καλώς οι άνθρωποι Παναθηναϊκού του έδειξαν εμπιστοσύνη. Το έχουμε πάρα πολλές φορές ότι δεν θα έχει εύκολη αποστολή. Έχει δύσκολη αποστολή ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν έχει και το μαγικό χαρτάκι, το μαγικό ραβδάκι. Θα πρέπει να έχει πίστοση χρόνου. Θα πρέπει να είναι, όπως λέμε, και λίγο τυχερός να του βγουν και τα αποτελέσματα, γιατί ο Παναθηναϊκός θα μπει από την αρχή στα βαθιά, γιατί ξεκινάει με τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, με δύσκολα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα πρέπει να φτάσει στο πρώτο στόχο, που δεν είναι άλλος από το να μπει στη League Phase του Conference League. Δεν θα είναι εύκολο, γιατί είπαμε ότι το να παίζεις παιχνίδια μέσα στο καλοκαίρι, τη στιγμή που η ομάδα θα κάνει και την προετοιμασία και δεν θα είναι έτοιμη, είναι δίκοπο μαχαίρι, έτσι, το να καταφέρεις να μπεις σε όμιλο σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτά σίγουρα τα έχει μελετήσει ο Νέστρουμ. Είναι ένας προπονητής ο οποίος, δεν το έχουμε συζητήσει, στηρίζεται στο έντονο pressing, ζητάει πίεση ψηλά στο κήπεδο, θέλει την ομάδα του να παίζει πιο επιθετικά και κυριαρχικά. Παίζει με ένα σύστημα 4-3-3, κάτι που δείχνει ότι δεν θα δούμε πάλι τριάδα, όπως είχαμε δει με τον Ράφι Μπενίτεθ, με τριάδα στην άμυνα. Να δούμε τώρα βέβαια και τι θα γίνει με το μεταγραφικό κομμάτι. Ήδη και, όπως και σε άλλες ομάδες, ακούγονται διάφορα ονόματα. Ακούστηκε το όνομα του Ματίας Γένσεν της Μπρέντφορντ, την Μπρέντφορντ που ενεργοποίησε την οψιόν που είχε στο συμβόλαιό του, και τα πράγματα βέβαια δυσκολεύουν στον Παναθηναϊκό. Πλέον θα πρέπει ο Παναθηναϊκός, εκτός από το συμβόλαιο του Διεθνή Μέσου, να καλύψει και τις απαιτήσεις της αγγλικής ομάδας, αν θέλει να ανεβάσει, να τον φέρει εδώ στην Ελλάδα. Ο Δανός Διεθνής έχει στοιχεία που αρέσουν πάρα πάρα πολύ στον Νίστρουμ, αλλά είπαμε ότι είναι μια πολύ πολύ δύσκολη περίπτωση προκειμένου να τον φέρει στον Παναθηναϊκό ο Νίστρουμ. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια έχει ακουστεί και το όνομα του Χατζηδιάκου, ο οποίος μάλιστα κάνει και δηλώσεις, ο Παντελής Χατζηδιάκος, για την επιλογή του Παναθηναϊκού να φέρει τον Νίστρουμ. Είπε ότι είναι ένας προπονητής που το αρέσει πολύ το pressing, αυτό που λέγαμε πριν και εμείς. Είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Του έγινε ερώτηση αν σκέφτεται να επιστρέψει εδώ στην Ελλάδα, γιατί είχε ακουστεί και το όνομά του ότι είναι στην πράσινη λίστα. και είπε ότι θα σκεφτόταν, θα το σκεφτόταν να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, αλλά με κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Όχι έτσι. Θέλει να γυρίσει, αλλά πάντα υπό προϋποθέσεις. Δεν έχει κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι η σημερινή μέρα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς πριν από 55 χρόνια η ομάδα είχε φτάσει σε τελικό κυπέλου πρωταθλητριών, εκεί όπου είχε αντιμετωπίσει βέβαια τον μεγάλο, τον τεράστιο.
0: Δεν τον πήραν όμως.
1: Άγιαξ, εντάξει, όχι, δεν τον πήραν, αλλά ήταν μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία το να φτάσει μια ελληνική ομάδα. Είναι σαν να λέμε να φτάσει τώρα σε τελικό Champions League.
0: Όχι ακριβώς, για να φτάσει στο τελικό του Champions League.
1: Εντάξει, παιδί μου, λέμε τότε.
0: Τέσσερα παιχνιδάκια και. Ναι.
1: Εντάξει, λέμε ότι τότε το κύπελο πρωταθλητών ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και δεν είχε φτάσει καμία ελληνική ομάδα σε τελικό. Και έπαιζε και με το μεγάλο Άγιαξ. Έτσι είναι σαν να παίζει τώρα με μια Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά στο Τριφύλι. Στην ΑΕΚ δυστυχώς είχαμε και την ανακοινώση του Συλλόγου Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ για τον Μάριο Οικονόμου. Τι έγινε τώρα?
1: Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: 33 ετών, ένα παιδί το οποίο, εντάξει, ξέχωρα από το ότι έχει παίξει στην ΑΕΚ, είναι ποδοσφαιριστής, είναι πραγματικά κρίμα, παιδιά, τόσο νέα, τόσο πάνω στο άνθος της ηλικίας τους, στη πιο παραγωγική τους.
1: Και μάλιστα σταμάτησε το ποδόσφαιρο νεαρός, έτσι. Δηλαδή στα 31 του χρόνια αποφάσισε ότι δεν θέλει να παίζει άλλο ποδόσφαιρο. Ένα παίκτης ο οποίος έχει παίξει και στην Ιταλία, στο εξωτερικό, και μάλιστα όλες οι ομάδες, η Σαμπτόρια, η Μπολόνια, βγάλανε
0: ανακοινώσεις. Και στην Οικονόμου.
1: Ακριβώς. Ανακοινώσεις, συλληπιτήριες για τον χαμό του Οικονόμου.
0: Μάλιστα,
1: ένα εξαιρετικό παιδί.
0: Μόλις 33 ετών, η αλήθεια είναι
1: δηλαδή
0: αυτή.
1: Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. Ένα παίκτη πολύ χαμηλών τόνων.
0: Εντάξει, και κάποιο νέο παιδί και ένα δικαίωμα να έχει δώσει. Εντάξει,
1: όχι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ένα λόγο παραπάνω. Ήταν ένα χαρακτήρα κόσμημα.
0: Και γι' αυτό ίσως ξέρει να. Δεν ήταν στα social media, δεν ήταν, δηλαδή, δεν ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα γινόταν με το που έγινε η είδηση ότι τραυματίστηκε, γιατί πρώτα απ' όλα είχαμε
1: 15
0: μέρες, ναι, έδωσε μάχη.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα και θαύμα που άντεξε και τόσο πολύ,
1: ναι,
0: κυρίως
1: ναι,
0: λόγω αυτού ότι ήταν αθλητής, ήταν δυνατή η καρδιά του.
1: Βέβαια πριν από δύο μέρες, τρεις, είχαμε μάθει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, δηλαδή είχαμε μπει σε κλίμα ότι ίσως να δίνει την τελευταία του, έτσι, μάχη με την προκειμένου να παραμείνει στη ζωή.
0: Τα θερμά μας,
1: κρίμα, πραγματικά,
0: τα ειλικρινή μας μάλλον συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, και πραγματικά κάποια στιγμή να...

0: Έχει assist πολλές. Είναι πολύ ομαδικός. Δίνει, πώς να πω, ταΐζει τους επιθετικούς ο Ζουμπκόφ. Γεμάτη χρονιά και με την Τραμπζονσπορ. Δεν είχε, επειδή εγώ κάθομαι και τα παρακολουθώ αυτά, να δω αν έχει προβλήματα στην καριέρα του με τραυματισμούς και αυτά. Δεν είχε ποτέ ο Ζουμπκόφ κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θα περάσει, βρίσκεται στη χώρα μας, θα περάσει από απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το νέο του συμβούλιο.
1: Αυτά και από το στρατόπεδο.
0: Αλλά πούμε ότι θα είναι για 4 χρόνια, έτσι. Ναι. Θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια.
1: Πολυετές συμβόλαιο.
0: Πολυετές συμβόλαιο, ναι. Εντάξει, γιατί ξέρεις, δεν είναι και μικρός. Είναι 29 χρονών. Κάτι βλέπουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Ξέρεις, πάντα στις διαπραγματεύσεις αυτά. Από τη μία πλευρά ο παίκτης, από την άλλη πλευρά η ομάδα. Κάτι ζητάνε, κάτι παίρνεις, κάτι δεν παίρνεις. Okay. 5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, λίγο πάνω από τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τελικά αν θα μπορέσει ο Ζουμπκόφ να βγάλει αυτά που έβγαλε και στις προηγούμενες ομάδες και με τις Αχταρντόνες και με την Τραμπζονσπορ και με την Φερεντσβάρος. Έχει, νομίζω, 10 τίτλους.
1: Ναι.
0: 15.
1: Πάρα το καπνισμένο,
0: ναι. Ναι, έχει.
1: Λοιπόν, είμαστε 15 μετά τις 3. Αλλάζουμε χώρο. Πάμε στα ατομικά αθλήματα. Πάμε στα μαχητικά σπορ. Γιατί για ακόμη μια μέρα εδώ στον Πειραιά, το γηπεδάκι μπάσκετ στα Βουτσαλάκια, εκεί μπροστά από το νησάκι του Παρασκευά. Ένας εντυπωσιακά ωραίος χώρος για να κάνεις αθλητισμό. Γέμισε από μικρούς και μεγάλους πυγμάχους και όχι μόνο. Είδαμε καρατέγκα, είδαμε
0: επιδείξεις. Ναι, ναι, επιδείξεις πολύ.
1: Έγιναν πάρα πολλές επιδείξεις, αλλά και δόθηκαν και ζώνες. Είδαμε και σπουδαίους αγώνες, τόσο πριν από περίπου 15-20 μέρες που ήταν βραδινοί αγώνες, όσο και προχθές.
0: Εκεί έχω μία αίσθηση, ναι. Έτσι, γιατί έκανε πάρα πολύ ζέστη, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι αν το κάναν βράδυ θα ήταν, επειδή
1: δεν θα
0: είχαν
1: τόσες συμμετοχές όμως.
0: Εντάξει, okay, ναι, σίγουρα.
1: Πάμε
0: σίγουρα,
1: όμως, αλλά να μιλήσουμε με τον Καθηλίν Αρμόδιο, τον Βασίλη Γρηγοράκο, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής προπονητής της σπαρτιάτικης αγωγής εδώ του συλλόγου της πόλης, της πόλης μας, τον Πειραιά. Δάσκαλε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας και καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Χαρά μας να τα λέμε με ανθρώπους του αθλητισμού και πόσο μάλλον με ανθρώπους του ερασιτεχνικού αθλητισμού που δίνετε έτσι την δική σας καθημερινή μάχη προκειμένου να συγκεντρώνετε παιδιά και να τους μεταλαμπαδεύετε όλα αυτά τα οποία δίνει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και ειδικότερα τα μαχητικά σπορ, τα οποία εγώ θυμάμαι, επειδή κύριε Γρηγοράκο, πριν καμιά 30 χρόνια έκανα το πρώτο μου ρεπορτάζ σε ένα υπόγειο στο κλειστό του Κερατσινίου, εκεί πέρα που έκανε προπόνηση στους μικρούς του Ολυμπιακού Λευτέρης Ολιβάδης, και από τότε μ' αρέσει πραγματικά να παρακολουθώ και να βλέπω και πώς πραγματοποιούνται, πώς γίνουν τα νέα παιδιά μέσα από την επιγμαχία. Κάνετε πραγματικά σπουδαίο έργο με δύσκολες συνθήκες.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στην Ελλάδα δεν έχει υποστηρικτές. Μόνοι μας, κάποιοι φίλοι που αγαπάνε το άθλημα, γονείς και πάει λέγοντας. Εμείς προσπαθώντας να είμαστε κοντά στα νέα παιδιά, γιατί δυστυχώς ο χώρος μας, χάρη εισιτηρίων αν θέλετε, χάρη κοινού, ακόμα παίζουν αθλητές οι οποίοι είναι κατ' εμέ υπερήλικες, 40-45 άριδες, τρομεροί αθλητές, δεν το συζητάμε. Αλλά δυστυχώς δεν δίνουμε περιθώριο στα νέα παιδιά που έχουν τρομερό ταλέντο να αναδειχθούν. Αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ σαν προπονητή, σαν εκπρόσωπο τη Παγκόσμια Ομοσπονδία Kickboxing, World Kickboxing Association, και σαν αθλητή και λόγω του δασκάλου μου, του Γιώργου του Μάλιου, ο οποίος αυτό έκανε. Όπου είχε αγώνες μας έτρεχε, έτσι γίναμε αθλητές, πρωταθλητές και προπονητές. Και αυτό προσπαθώ με πολλές δυσκολίες, η αλήθεια είναι. Αλλά δόξα τω Θεώ, η πόλη του Πειραιά, επειδή είναι μαχητική, έχει βγάλει πρωταθλητές τρομερούς, έχει στην πυγμαχία, στο kickboxing, στην πάλη, στην άρση βαρών. Δόξα τω Θεώ, έχουμε υλικό να δουλέψουμε.
0: Πάντως, επειδή εγώ είχα τη χαρά να βρεθώ σε αυτό το event και να παρακολουθήσω αυτούς τους αγώνες, γιατί είχε αγώνες και επιδείξεις, αλλά και κανονικούς αγώνες, είδα πολλά παιδιά να συμμετέχουν. Δεν ξέρω, εσείς έχετε καλύτερη εικόνα, σίγουρα, είσαστε χρόνια στο χώρο. Βλέπετε περισσότερα παιδιά να ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες σε σχέση με παλαιότερα. Δηλαδή, επειδή δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο, ότι δυστυχώς ζούμε και σε μια κοινωνία που κάθε μέρα βλέπουμε περιστατικά βίας.

0: Προσέξτε με λίγο. Πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Άλλο πολεμική τέχνη, άλλο μαχητικό άθλημα.
1: Ναι.
0: Πολεμική τέχνη είναι το καράτε, είναι το κιόκουσιν που είδαμε, ένα είδος πολύ σκληρού καράτε. Θα μπορούσα να πω ο προάγγελος του σημερινού kickboxing.
1: Το οποίο με εντυπωσίασε.
0: Βέβαια, είναι πολύ σκληρό. Θέλει τρομερή φυσική και σωματική κατάσταση. Αν μου επιτρέπετε να σας πω ότι για να πάρει κάποιος μαυριζόνι στην Ιαπωνία. Ναι. Η εξέταση είναι η εξής: 100 διαφορετικούς αγώνες με 100 διαφορετικούς αντιπάλους. Χάρη κερδίσει δεν υπάρχει, αρκεί να μείνει όρθιος και στους 100 αντιπάλους.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι απίστευτα δύσκολο, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, στα του οίκου μας. Ο σύλλογος μας έχει μεγάλη ιστορία στην πυγμαχία και στο kickboxing. Έχει βγάλει αθλητές, πρωταθλητές, μέλος εθνικής ομάδας, επαγγελματίες αθλητές. Και κοιτάμε μέσα συνεργασία με φίλους συναθλητές, παλιούς συναθλητές και νυν προπονητές, να αναδείξουμε τα νέα παιδιά. Αυτό είναι το μέλλον των μαχητικών αθλημάτων. Τα παιδάκια σειραίουν στα γυμναστήρια και στους συλλόγους μαχητικών αθλημάτων και πολεμικών τεχνών. Και το τονίζω χωρίς τη βοήθεια κανενός πλέον με τα καινούργια νομοσχέδια και αυτά που μας έχει αφήσει πάρα πολύ πίσω και ξεκρέμαστε τους, αν θέλετε. Ενδιαφέρον, αυτό είναι άλλη ιστορία, για άλλη φορά.
1: Πάντως και επειδή και με την ορολογία πολλές φορές υπάρχει και μια σύγχυση στο μυαλό των άνθρωπων. Δεν μπορεί να ξέρω καθένας ούτε να έχει δυνατότητα κάθε μέρα να είναι ούτε στα ρίγκ, ούτε στα γυμναστήρια, ούτε και να έχει δυνατότητα να μιλάει με τους αθλητές. Θέλω να πω ότι στα 35 χρόνια του ρεπορτάζ, έχοντας κυριολεκτικά οργώσει τα γήπεδα και όλα τα αθλήματα, από τους πιο ισορροπημένες προσωπικότητες, αδόκιμος όρος, είναι παιδιά τα οποία κάνουν τα λεγόμενα μαχητικά σπορ. Είναι φοβερά
0: προσγειωμένα,
1: πειθαρχημένα, θα έλεγα. Έτσι ακριβώς. Και από παιδιά έτσι γνωστών φίλων, είναι τα παιδιά τα οποία τελευταία, ακόμα επειδή το ανέφερε η Ευαγγέλη, είναι τα τελευταία στα οποία θα πάνε να μπλέξουν σε ένα καυγά στο σχολείο. Τα τελευταία τα οποία.
0: Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση, μια λίγη παρένθεση. Όταν διαχειρίζεσαι και μεταδίδεις εντός εισαγωγικών βία στα παιδιά, γιατί αντικειμενικά ένας που δεν το ξέρω όπως πάτε πολύ σωστά προηγουμένως, αυτό που βλέπει είναι δύο παιδιά να παίζουν βουνιές. Λάθος. Είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο άθλημα. Ένα άθλημα το οποίο έχει περισσότερες πιθανότητες έχει να πάθει ένα ατύχημα στο τένις, στο μπάσκετ, κυριολεκτό, παρά σε έναν αγώνα πυγμαχίας ή kickboxing. Αυτό το λένε στατιστικές, όχι εγώ. Δυστυχώς, ευτυχώς όμως. Υπάρχει και η λεγόμενη αλητία εντός εισαγωγικών και εκτός, αν θέλετε, η οποία είναι τι, πάμε 2 μήνες 3 σε ένα γυμναστήριο, φοράμε ένα μπλουζάκι και βγαίνουμε έξω και το παίζουμε κακοποιή και κάνουμε bullying. Αυτό είναι το τραγικό και δυστυχώς είναι κατά κόρον πλέον. Σε εμάς και στους υγιείς συλλόγους δεν υφίσταται αυτό, γιατί αυτοί οι αθλητές δεν έχουν θέση, αυτά τα παιδιά. Όπως και οι γονείς, βέβαια, έτσι.
1: Αυτά είναι τα πράγματα που νομίζω ότι έτσι μας δίνει και εμάς την ευκαιρία μέσα από αυτές τις διοργανώσεις που έχουμε κάνει τώρα τελευταία και μαζί σας και ως κανάλι ένα στα Βοτσαλάκια. Και το εντυπωσιακό, επαναλαμβάνω, για μένα είναι το πώς οι σύλλογοι από την επαρχία δηλώνουν συμμετοχή και έρχονται. Είδα δηλαδή αυτές τις 2 μέρες που ήρθαμε και εμείς και σας ζήσαμε από κοντά πάρα πολλά παιδιά και προπονητές από την επαρχία.
0: Ήρθαν από τη Μάνη, ήρθαν από την Καλαμάτα, ήρθαν από την Κόρινθο, ήρθαν από την Πάτρα, ήρθαν από τη Χαλκίδα. Αυτό μας θυμάει ιδιαίτερος, να ξέρετε, έτσι. Δείχνει ότι οι προπονητές είναι δίπλα στα νέα παιδιά και όπου ακούν διοργανώσεις και δράσεις είναι πάντα παρόντες.
2: Πάντως ήταν πολύ ωραίο πραγματικά.
1: Και συγχαρητήρια σας αξίζω.
2: Ήταν και δίπλα στη θάλασσα, εξής, ήταν μαγικό, ρε παιδί.
0: Ο Πειράς σίγουρα ξέρετε καλύτερα από μένα, έχουμε το πιο ωραίο οικόπεδο της Αττικής.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μας ζητήσανε και στις 13 του μηνός να κάνουμε άλλη μια δράση, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Ένα σύλλογος εκτός Πειραιά, ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι μαχητικών αθλημάτων, πάλι στα Βοτσαλάκια το απόγευμα στις 7 η ώρα. Θα είναι μια γιορτή πολεμικών τεχνών, μάλλον, γιατί θα έχει πάρα πολλά καράτε και τέτοια πράγματα τα οποία εγώ δεν πολύ γνωρίζω, η αλήθεια είναι. Αλλά θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δει και ο κόσμος που δεν ξέρει τι είναι μαχητικό άθλημα, τι είναι πολεμική τέχνη. Η πειθαρχία, η συνειδητοποίηση, ο σεβασμός, η ευγένεια που έχουν αυτά τα παιδιά μεταξύ τους, είναι μια καλή ευκαιρία να τα γνωρίσουμε και να τα ζήσουν από κοντά.
1: Αν κάποιος τώρα που μας ακούει και θέλει να φέρει το παιδάκι του σε εσάς, σε παρτιδική αγωγή, πού σας βρίσκει?
0: Είμαστε Ζανίου 81, κοντά στο Ζάνι στον Άγιο Βασίλη βασικά. Και περιμένουμε όποιον θέλει. Αυτό που έλεγε και ο Τασιάλος, μάλιστα για την πιο σκληρή προπόνηση, σας περιμένουμε. Ήταν το μότο τότε εκείνης της εποχής και το έχουμε κρατήσει και εμείς.
1: Εγώ που είμαι μεγάλος ηλικία μπορώ να έρθω να ξεκινήσω.
2: Εδώ ξεκίνησε ο πρόεδρος.
0: Με ένα άτομο που δεν έχει ηλικία.
2: Α, εκεί θες να πας, ε. Πάντως είδαμε και τον πρόεδρο του καναλιού ένα, έτσι, τον Ιωσήφ Μουλιάκη.
0: Θα ήθελα να μου επιτρέπετε δοθεί τη ευκαιρία να πω δύο κουβέντες για τον Ιωσήφ.
1: Λοιπόν, δάσκαλος, να πω εγώ κάτι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το οποίο έχει γίνει, γιατί το έλεγα και το πρωί, το συζητούσαμε με τον Γιώργο Σαραντάκο. Πριν από 2-2,5 χρόνια, είναι υπομένη των εκλογών. Εδώ το τη Δημοτική. Και ψάχνουμε τον Ιωσή Βουράκη. Με συνεργαζόμασταν ω κανάλι 1, ήταν πρόεδρο στον ΟΠΑ. Να του πούμε συγχαρητήρια. Δεν τον βρίσκαμε, γιατί ήταν στο νοσοκομείο. Με πάρα πολλές δυσκολίες και όλα τα υπόλοιπα, όχι μόνο στάθηκε στα πόδια του, ήρθε η στιγμή που έπαιξε και έναν αγώνα box. Με όλες τις δυσκολίες. Δηλαδή, πολλά μπράβο στον Ιωσήφ. Αποτελεί παράδειγμα πρώτα απ' όλα για τα δικά του τα παιδιά, για τις δύο κοράκλες του. Μετά για όλους εμάς που συνεργαζόμαστε μαζί. Και νομίζω ότι αξίζουν και σε εσάς συγχαρητήρια ως προπονητή του. Που καταφέρατε
2: και παρουσιάσατε. Επειδή μιλήσαμε με τον πρόεδρο και ξέρεις, δεν είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη ξαφνικά μπαίνω στο ρίγκ. Θέλει μια προετοιμασία. Γι' αυτό λέω ότι συγχαρητήρια και στον κύριο Γρηγοράκο.
1: Παρακαλώ.
0: Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι. Επειδή μας βοήθησε πάρα πολλές φορές σαν σύλλογο και πριν και σαν ομοσπονδίες, κάποιες ομοσπονδίες που ζητήσαμε χωρίς και αυτά στο παρελθόν, ήθελα να του κάνω μια απονομή τιμητική ζώνη σαν πρόεδρος ομοσπονδίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Kickboxing, της World Kickboxing Association. Δεν δέχτηκε προς τιμή του και λέει δάσκαλε όχι, αν γίνεται και θέλεις να με βάλεις να παίξω, χάσω και ρίξω, δεν με ενδιαφέρει, και να μπω να διεκδικήσω. Βρέθηκαν κάποιοι οι οποίοι το σχολιάσαν όπως θέλουν να το σχολιάσουν. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω το εξής, ότι η υπέρβαση που να ανέβει ένας αθλητής δεν έχει θέμα ηλικία, είναι 4 ή 44 ή 104 ετών στο ρίγκ και να παίξει μπινιές, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ψυχοφθόρο, θέλει πάρα πολλές δεξιότητες και το κυριότερο να μπορείς να στέκεσαι καλά ψυχολογικά και σωματικά στα πόδια σου. Ο Ιωσήφ, επειδή ξέρουμε όλοι τι προβλήματα αντιμετώπισε, έδωσε ένα καλό παράδειγμα. Δεν θα ήθελα να επισέλθω, είναι καθαρά δικό του και προσωπικό του θέμα. Αλλά για μένα έκανε την υπέρβαση. Είμαι πάρα πολύ περήφανος βασικά που ήμουν δίπλα του, έτσι, αυτό που εκεί ξεκινάμε. Που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι δίπλα του, να είμαι στη γωνία του. Τον θεωρώ μαθητή μου πρώτα και φίλο, γιατί αυτή είναι η σειρά, ξέρετε, σε εμάς. Και το κυριότερο ότι είναι ένας άνθρωπος που αν προσπαθήσει λίγο ακόμα, εγώ δεν ήξερα πρώτα απ' όλα ότι. Τέλος πάντων, δεν είναι επί του παρόντος. Αυτό που είναι με δίπλα του και θέλει να κάνει και άλλα πράγματα, αυτό δεν ξέρω να σας το έχει πει, σας το λέω εγώ. Αποκλειστικότητα.
1: Ήρθε πριν κανένα δύο ώρες στο γραφείο και λέει κανένα καινούριο άθλημα έχετε να κάνουμε. Είπα να του πω για ράγκμπι.
2: Πάντως το χάρηκε πάρα πολύ. Έτσι.
0: Αυτό είναι ένα γεγονός.
2: Εγώ τουλάχιστον είδα.
0: Έπαιξε με ένα παιδί που είχε τα μισά του χρόνια. Ναι. Αρκετά δυνατό, όπως είδατε, μπήκε πολύ δυνατά το παιδάκι. Παίξανε τις μπουνίτσες τους. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, δεν ξέρω αν το είδατε αν είσαστε παρόντες, ότι τα συγχαρητήρια που του έδωσε το παιδάκι. Ναι, λέει, ναι. Μακάρι και εγώ να είμαι 40 χρονών και να έχω τη θέληση και τη δύναμη να μπορώ να στέκομαι και να παίζω αγώνες. Αυτό μου συγκίνησε αφάνταστα.
1: Λοιπόν, επειδή ανέφερε σειρά, εγώ θα αναφέρω ότι η σειρά δάσκαλε Βασίλη Γρηγοράκο, φίλε Βασίλη, γιατί πραγματικά λίγο έχουμε βρεθεί. Αλλά
0: πάρα πολύ, με θεωρείτε φίλε σας.
1: Αλλά ξέρεις κάτι, επειδή είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού και εμείς από το δικό μας μετερίζει. Και επειδή γνωρίζουμε ανθρώπους και ανθρώπους και λίγο πολύ καταλαβαίνουμε. Το ποιόν του, πώς να το πούμε, ρε Βαγγέλη.
2: Ναι, είναι, εντάξει.
1: Ναι, είσαι Βασίλη Γρηγοράκο από τους προπονητές.
2: Εμένα μ' άρεσε που ήταν και δίπλα στα παιδιά.
1: Που εγώ αυτό ακριβώς. Εάν είχα τώρα παιδί, θα στο έφερνα να. Θα στο εμπιστευόμουν να του καλλιεργήσει τον αθλητισμό.
0: Είμαι, πώς το λέγε ο Ζήκος, για να θυμίσουμε, γιατί ντρέπομαι. Είμαι λίγο ντροπιάρη. Δεν θα ήθελα να λέω τέτοια πράγματα, γιατί με φαίνονται σε τρομερά δύσκολη θέση.
1: Όχι, δεν σε φαίνουμε. Αλήθειες λέμε, γιατί πολλές φορές και το ραδιόφωνο και εμείς δεν πρέπει να είμαστε απρόσωποι. Πολλές φορές πρέπει να αποδίδουμε και αυτά τα οποία πρέπει να αποδώσουμε σε κάποιους ανθρώπους. Και το αισθανόμαστε, μην νομίζεις.
0: Εγώ θα ήθελα να με επιτρέψετε να μιλάνε οι πράξεις μου και τα έργα μου με τους αθλητές μου και όλα τα άλλα. Τα πιστεύω ότι θα πρέπει να τα λέμε κατηδίαν και χωρίς να μας ακούει κανένα, γιατί ειλικρινά ντρέπομαι. Δεν θέλω να περιαυτολογώ, δεν θέλω να ακούω για μένα, δεν πολλά. Αν θέλετε.
1: Okay.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Βασίλη μου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, θα ξαναπούμε.
0: Και για τη στήριξή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας υπόλοιπο. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτοί είναι οι άνθρωποι του.
2: Δεν τον ρώτησε, ήταν εύκολος μαθητής ο πρόεδρος.
1: Έχουμε δύσκολο ηχολήπτη. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Κανάλι 1.
3: 90,4. Πειραιάς. Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: πινελιά στα σπορ, από σπορ σε σπορ και κυρίως όσο μπορούμε και όποτε μπορούμε και τώρα ειδικά αυτή την περίοδο στα αεραστεχνικά και πάμε και στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο Πειραιά. Η άλλη ομάδα της πόλης, Ολυμπιακός, Εθνικός Ατρόμητος Πειραιά. Αυτή είναι η σειρά στον Πειραιά για μας εδώ που ζούμε τον αθλητισμό του Πειραιά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ένα σύλλογος είναι, έχει μικρότερη ή μεγαλύτερη ιστορία. Δεν μετράνε όλα αυτά για τον Πειραιά. Να σας πω κάτι, εμείς οι Πειραιώτες είμαστε και λίγο σοβινιστές. Θέλουμε όλες οι ομάδες του Πειραιά να πηγαίνουν καλά. Και βασικά χαρήκαμε πάρα πολύ που κατάφερε και έμεινε στην άλλη αεραστεχνική ο Ατρόμητος Πειραιά, που πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Ναι. Και ήρθε στο τέλος, έστω και στο τελευταίο παιχνίδι, σε αγώνα μπαράς με τον ΑΟ Αγίου Δημητρίου και υπό την καθοδήγηση του Κώστα Αρζένη, ο οποίος είχε αναλάβει προσφάτως τεχνική ηγεσία, να παραμείνει. Κώστα Αρζένη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, συγχαρητήρια.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Καλό μήνα να έχουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό μήνα. Υπήρχε άγχος. Μου όποιος και να μιλούσα στα καμίνια τις τελευταίες 10-15 μέρες, υπήρχε άγχος, Κώστα. Μένω όμως αυτό το που είχαμε πει πριν από 10 μέρες μιλώντας εδώ, διέκρινε έτσι μια αισιοδοξία τότε και μια. Δεν θα έλεγα σιγουριά. Κανένας προπονητής δεν μπορεί να μιλήσει με αυτό που λέμε ότι θα υποτιμήσει τον αντίπαλο, αλλά διέκρινε από τα λόγια σου ότι είχες πίστη στους ποδοσφαιριστές ότι θα τα καταφέρετε.
2: Ναι, ναι, κάπως έτσι είναι. Ότι περάσαμε πολλές δύσκολες μέρες στην ομάδα. Το βιώσαμε, εγώ τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 μήνα, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τα λόγια των παιχτών και των ανθρώπων εκεί της ομάδας, όλη η χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τα προβλήματα ήταν τεράστια. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μια ομάδα έτσι. Αλλά η αισιοδοξία αυτή πήγαζε από το γεγονός ότι τα παιδιά βάλανε πλάτη, βάλανε το συμφέρον και την ιστορία του συλλόγου πάνω από το προσωπικό τους επίπεδο και τους αξίζουν πάρα πάρα πολλά μπράβο. Πήγαζε η αισιοδοξία ότι υπήρχε ένας άνθρωπος στην ομάδα, ο κ. Βασίλης Θεναδής, σαν τεχνικός διευθυντής, που με την τεράστια εμπειρία του βοήθησε και αυτός σε πολλά κομμάτια τον τελευταίο καιρό. Πραγματικά είναι ένα σύλλογος με τεράστια ιστορία, με τεράστια δυναμική, που θα ήταν κρίμα να πέσει στη β' κατηγορία και πάνω και στην πλάτη μας, μπορώ να πω εντός εισαγωγικών. Αλλά δόξα τω Θεώ, τέλος καλό, όλα καλά, και εύχομαι πραγματικά αυτή η σωτηρία, αυτό το αποτέλεσμα που φέραμε έτσι προχθές, να είναι η απαρχή μιας καινούργιας αρχής για τον Ατρόμητο. Μιας καινούργιας αρχής πολύ πιο υγιής, πολύ πιο οργανωμένης. Τα μηνύματα που λαμβάνω είναι αισιόδοξα πολύ. Όλοι τίνουν στο γεγονός ότι δεν θα ξαναπεράσει ο Ατρόμητος τέτοια ταλαιπωρία από όλες τις απόψεις. Και πιστεύω να γίνει μια ομάδα αντάξια της ιστορίας της και να μην παίζει παιχνίδια παραμονής κατηγοριών, αλλά πολύ πολύ ανώτερα και πολύ πιο έτσι παιχνίδια για καλύτερες κατηγορίες, γιατί πραγματικά το αξίζει.
1: Ναι, εντάξει, εσείς αναλάβατε την ομάδα σε μια δύσκολη περίοδο.
2: Ναι.
1: Παρόλα αυτά τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, τι περιμένουμε από τον Ατρόμητο, τι ζητάει ο Ατρόμητος για προκειμένου του χρόνου να μην παλέψει για την παραμονή, τι θα πρέπει να έχει ο Ατρόμητος?
2: Ωραία. Όπως είπα και πριν, έχουν σιγά σιγά αρχίσει και γίνονται κάποιες συζητήσεις με κάποια καινούργια άτομα, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μαθαίνω, να μπουν στη διοίκηση. Και πραγματικά πρέπει να αρχίσει η ομάδα από το μηδέν, από την οργάνωσή της, από την οτροπία της, από αλλαγή πλάνων. Να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή στην ομάδα δεν υπήρχε ούτε γυμναστής, ούτε προπονητής θερματοφυλάκων, ούτε φυσιοθεραπευτής. Υπήρχαν μόνο 12-13 ποδοσφαιριστές καθημερινά, και αυτούς πολλούς θα λέω, αν είχαμε τραυματισμούς δεν θα είχαμε ούτε αλλαγή. Υπήρχαν αποβολές, υπήρχαν τραυματίες που βγάζαμε την εντεκάδα ίσα-ίσα, βάζαμε τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα για παίχτη. Αυτά πρέπει να τα κοιτάξουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα καταφέρουν να πάρουν την ομάδα στα χέρια τους. Τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται η ομάδα, ότι να αρχίσουν από το μηδέν, να κάνουν την ομάδα οργανωμένη, υγιή, Γιατί όλες οι καλές ομάδες αρχίζουν από αυτό. Και μετά πρέπει να πλαισιωθεί από αρκετούς ποδοσφαιριστές, γιατί δεν σας το κρύβω ότι η ομάδα ήταν πολύ ελλιπής σε ποσότητα πάνω απ' όλα, παρά σε ποιότητα. Γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πραγματικά αξίζουν να παραμείνουν στην ομάδα. Δώσανε τον καλύτερο τους σε αυτό, είναι προς τιμήν τους, και αυτό δεν θα περάσει έτσι. Όλοι κρινόμαστε, όλοι αξιολογούμαστε και πιστεύω ότι θα γίνει μια αξιολόγηση από τους καινούργιους ανθρώπους που θα έρχουν στο Συμβούλιο, να αξιολογήσουν κάποια πράγματα και με την καθολική διοίκηση κάποιων ανθρώπων που θα εμπιστευτούν για την ομάδα, να γίνει έτσι η αρχή για ο ανθρώπινος να μπει σε μια έτσι σωστή κατεύθυνση. Ναι, σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν το κρύβουμε, η ομάδα αυτή πραγματικά έχει τεράστια δυναμική. Του χρόνου έχω την αίσθηση, μάλλον τη βεβαιότητα ότι θα έχει καινούριο γήπεδο και προπονητήριο να κάνει και καινούριο γήπεδο. Οπότε πρέπει να μπουν οι βάσεις φέτος, να μην χαθεί άλλη χρονιά, γιατί είναι κρίμα τα τελευταία χρόνια να ταλανίζεται τόσο άδικα, εγώ πιστεύω.
0: Κώστα, έχεις κάνει εσύ συζητήσεις για την επόμενη σεζόν ή περιμένεις?
2: Περιμένουμε ακόμα, εντάξει, νομίζω πολύ κοντά, είναι πολύ κοντά να γίνουν συζητήσεις. Εγώ πραγματικά είμαι πολύ περήφανος, δεν το έχω μετανιώσει ποτέ που πήγα σε αυτή την ομάδα και με τα τόσες χιλιάδες προβλήματα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο, αλλά όποιος δεν πάρει αυτό στη ζωή του δεν θα πετύχει. Εγώ πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος και σε αυτή τη στιγμή θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο, τον κύριο Σταρή, που με έφερε στην ομάδα, αλλά ιδίως τον κύριο Βασίλη τον Ιωαννίδη, που δέχτηκα το τηλεφώνημά του και την πίεση του για να αναλάβω την ομάδα. Σίγουρα ευχαριστώ και τους ποδοσφαιριστές πάνω απ' όλα και τον Γενικό Αρχηγό, τον κύριο Ζώτο, αλλά και την ψυχή των αποδητηρίων, τον κύριο τον Αντωνίου, που αυτοί οι άνθρωποι ήμασταν στην ουσία και οι ποδοσφαιριστές που κάναμε τα δύνατα δυνατά για να κρατήσουμε την ομάδα στην καριέρα, έστω και την τελευταία στιγμή.
0: Αυτό πραγματικά ήταν ρίσκο. Θυμάσαι που μιλήσαμε και εγώ στην αρχή, όταν το πληροφορήθηκα, λέω μπράβο, χαρά στον κουράγιο. Αλλά λέω, ο άνθρωπος που έχει φορέσει την ερυθρόλευκη δεν κολώνει πουθενά. Κώστα, μια ερώτηση θέλω να σου κάνω εδώ και ώρα. Επειδή χθες το παιχνίδι, το προχθεσινό μάλλον, ήταν συναρπαστικό. 1-0, 1-1-2, 1-3, 1-3-2 και χάνει μια τεράστια ευκαιρία ο Άγγι Δημητρίου. Στο τέλος μια κεφαλιά νομίζω πέρασε series out.
2: Όχι, δεν τη βρήκε κανείς στην κεφαλιά και τα λοιπά. Εντάξει, βέβαια, να σας πω την αλήθεια, καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Αγίου Δημητρίου. Πραγματικά στεναχωρήθηκα και για την ομάδα αλλά και για τον προπονητή, που είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Νομίζω έχει όλα τα χέρια να επανέλθει πάρα πολύ γρήγορα στην αλφα κατηγορία και θα τα καταφέρει, είμαι σίγουρος. Είχαμε τον πλήρη έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Νομίζω το 1-0 μας αδικεί σαν σκορ που είχαμε στο ημίχρονο και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Είχαμε ένα πάρα πολύ κακό δεκάλεπτο που ήταν πολύ καλύτερο στο Άγιο Δημήτριο και μας ισοφάρισε. Βέβαια μετά ξαναπροηγηθήκαμε. Φάγαμε ένα γκολ καταπληκτικό από ένα πρώην παιδί εγώ που είχα στην Ακαδημία του Χαϊδαρίου, τον Καρακασίδη, ένας καταπληκτικός
0: παιδί. Τα δύο γκολ έχει βάλει και τα δύο.
2: Και λυπάμαι πολύ που σταματάει το ποδόσφαιρο σε τόσο μικρή ηλικία, αλλά οι δουλειές του, η οικογένειά του είναι προτεραιότητα και πρέπει να το σεβαστούμε όλοι. Και εγώ του δίνω πάρα πολλά συγχαρητήρια για το έχει κάνει μέχρι τώρα και για τον Πειραιά και παντού. Νομίζω ότι και εμείς είχαμε πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε και το 4-2, αλλά εντάξει, έπρεπε αυτό να μας πάει μέχρι το τέλος. Μέχρι το τελευταίο λεπτό, δηλαδή το 93 που είχαν αυτή την φάση έτσι. Καλούς την ευκαιρία, καρδιοχτυπήσαμε μέχρι το τέλος.
1: Πώς είδατε φέτος το πρωτάθλημα, τόσο στον πρώτο ομίλο και στον δεύτερο? Δηλαδή είδαμε την Αμφιάλη να παίρνει εύκολα την πρώτη θέση όσο και την προοδευτική.
2: Ναι, να αρχίσω από την προοδευτική για να πω ότι πραγματικά ήταν μια πολύ εύκολη έτσι επικράτηση. Νομίζω σε ένα λίγο πιο βατό όμιλο από τον δικό μας τον όμιλο. Βέβαια η φανέλα και η ιστορία της προοδευτικής είναι τόσο βαριά που και αυτή η ομάδα δεν αξίζει να ταλανίζεται στην Α κατηγορία. Είναι για επαγγελματικές κατηγορίες η προοδευτική. Στον άλλο όμιλο νομίζω το Μοσχάτο Είχε την ίδια καλή ομάδα με την Αμφιάλη. Δεν ξέρω, γίνανε κάποιες αλλαγές, κάποιες αποχωρήσεις παικτών προπονητών που στήχησαν στην ομάδα αυτή. Αλλά το Μοσχάτο πάλι του χρόνου θα είναι το πρώτο φαβορί για να ανέβει πάλι στην γάμα εθνική. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι αφουγκράζομαι έτσι, από τις μεταγραφές που θα κάνει κτλ. Όσο για τα πρωταθλήματα, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό. Ότι δεν γίνεται μια ομάδες από τη δεύτερη θέση έως την 8η να έχουν σταματήσει από τις 10-15 Απριλίου. Οι ομάδες που είναι πιο κάτω, υποτίθεται εντός αγωγικών λίγο πιο αδύναμες, να παίζουν μέχρι τέλος 30 Μαΐου. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε το πρωτάθλημα και όλες οι ομάδες να έχουν αγωνιστική, να παίζουν, να έχουν
1: παιχνίδια
2: μέχρι τέλος. Δεν μπορεί ένα ποδοσφαιριστέας τέχνης από 10 Απριλίου μέχρι 15 Αυγούστου να κάθεται. Πρέπει να γίνει έτσι το πρωτάθλημα, το οποίο να υπάρχει ροή μέχρι τέλος Μαΐου τουλάχιστον. Δεν ξέρω πώς θα το φτιάξουν οι σύνοδες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, μας έχουν πει πάρα πολύ αυτό, Κώστα Αρζέν, γιατί δεν μπορεί να σταματάει το ποδόσφαιρο στον Πειραιά τόσο νωρίς. Κώστα, και πάλι συγχαρητήρια. Καλή ξεκούραση προς το παρόν.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και από εδώ, από τα δικά μας γήπεδα, τα γήπεδα του Πειραιά και από τον Ανδρόμητο του Πειραιά, πάμε προς τα πάνω, πάμε προς την Αθήνα, πάμε προς την Πετρούπολη και πάμε στον Άρη Πετρούπολης. Γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Δουγέκο. Κύριος Δουγέκος, ο Παναγιώτης Δουγέκος, είχαμε ξαναμιλήσει και στο παρελθόν. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, μιλώντας μια καλή φίλη δικιά μας εδώ πέρα, την Αμάντα την Φουντή, μου έλεγε για το Άρης Πετρούπολης Elite Academy. Είναι ένα νέο εγχείρημα. Λέω να μιλήσουμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και εκεί στην Πετρούπολη. Και έτσι τον έχουμε τον κύριο Δουγέκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Χαρά
1: και
0: μας.
1: Για τα ωραία λόγια και της Αμάντας που σας μεταφέρει, αλλά και τα δικά σας. Και μου άρεσε και το προηγούμενο θέμα, το παρακολουθούσα με ενδιαφέρον. Μια πάρα πολύ ιστορική ομάδα όπως ο Ατρόμητος Πειραιά κατάφερε να είναι στην Α κατηγορία και με τις δυσκολίες που μας περιέγραψε κιόλας και ο coach.
0: Ξέρετε κάτι, και παίζοντας ως δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά, θεωρούμε ότι ξέχωρα έχουμε τη χαρά, τη τιμή σε αυτήν εδώ την πόλη να φιλοξενούμε το μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης όλης, τον Ολυμπιακό. Και θεωρούμε όμως ότι πρέπει να δούμε και το μικρόφωνο σε εσάς, τους ανθρώπους του ραστεχνικού ποδοσφαίρου, του ραστεχνικού αθλητισμού, των ανθρώπων που πραγματικά πασχίζεται προκειμένου να διατηρείτε τα παιδιά μας εντός των αγωνιστικών χώρων και να τους μεταλαμπαδεύει τις αξίες του αθλητισμού. Και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι και το πνεύμα εκεί στον Άρη Πετρούπολης με αυτό το νέο εγχείρημα το οποίο έχετε στα σκαριά.
1: Ναι, έχουμε ένα νέο εγχείρημα το οποίο η βάση του είναι αυτή, το να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά στον αθλητισμό, να τους δώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερες προϋποθέσεις να μείνουν στον αθλητισμό και να τον υπηρετήσουν και αργότερα από άλλα πόστη, όχι μόνο ποδοσφαιρικά, γιατί ξέρετε και σαν γονείς θέλουμε το καλύτερο για το παιδί μας, αλλά μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να πάρεις πράγματα τα οποία θα τα έχεις και θα σε ακολουθούν για πάντα. Mm-hmm. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς με το νέο μας εγχείρημα. Είναι μια ακαδημία που φτιάχνουμε παιδιά της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής, θα πω, που θέλουμε να τα φέρουμε κοντά στον αθλητισμό, θέλουμε να δημιουργήσουμε έτσι ένα περιβάλλον να είναι υγιές και ανταγωνιστικό και να μπορέσουν μέσα από εκεί να εξελιχθούν. Και όσοι μπορούν να πάρουν την ευκαιρία τους να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Κατά διαστήματα το έχουμε κάνει ως ακαδημία. Έχουμε αρκετά παιδιά δώσει σε μεγαλύτερες ακαδημίες, σε μεγαλύτερες ομάδες. Χαιρόμαστε. Είδαμε και ένα παιδί το οποίο έχει ξεκινήσει από εμάς φέτος να είναι στην Κηφισιά και να πάρει χρόνο συμμετοχής, είναι ο Αλέξανδρος ο Πόθας. Mm-hmm. Ένα παιδί που ξεκίνησε από εμάς. Για εμάς το πιο σημαντικό είναι αυτό, να βλέπουμε τα παιδιά να προοδεύουν μέσα από τον αθλητισμό.
0: Τώρα έχετε μπροστά μια διαδικασία, τα try-outs όπως τα ονομάζουμε, δοκιμαστικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε μια διαδικασία δοκιμαστικών, έτσι να προσπαθήσουμε να φέρουμε παιδιά και από άλλες περιοχές, όπως είπα, γύρω να έρθουν, να δούνε τον τρόπο που λειτουργούμε και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον έτσι που δεν είναι. Αυτό που είπατε πριν από το ερασιτεχνικό αθλητισμό, να προσπαθήσουμε να βάλουμε επαγγελματικά πρότυπα σε ερασιτεχνικές ομάδες, έτσι ώστε τα παιδιά να μην διαφέρουν μεταξύ τους, να μην έχουμε διαφορές μεγάλες από μεγάλες ομάδες. Mm-hmm. Να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται να φέρουμε πιο κοντά έτσι συνθήκες που τα παιδιά θα μπορούν να τις απολαμβάνουν και να είναι λίγο πιο επαγγελματικές. Με αυτή τη σκέψη φτιάξαμε και την Ακαδημία Elite Άρης Πετρούπολης, η οποία θα είναι ακαδημία με παιδιά που θα έχουν ένα αρκετά καλό επίπεδο και να μπορούν να αντιπροσωπεύσουν την πόλη μας σε πρωταθλήματα ανταγωνιστικά, με ομάδες ανταγωνιστικές. Και όπως σας είπα, στόχος είναι να καταφέρουμε κάποια παιδιά να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.
0: Μακάρι, κύριε Δουγέκο. Εγώ, παραδείγματος χάρη, έχω τον γιο μου και θέλω να έρθει να κάνει δοκιμαστικά. Τι ηλικία θα πρέπει να είναι, πού θα πρέπει να απευθυνθεί και πότε κλείνουν οι αιτήσεις για τα δοκιμαστικά?
1: Σε πρώτη φάση θα κλείσουν οι αιτήσεις την Πέμπτη. Από εκεί και πέρα θα βγουν και κάποιες άλλες ημερομηνίες οι οποίες θα κάνουμε δοκιμαστικά. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Μπαίνετε μέσα στο site μας, υπάρχει μια φόρμα ηλεκτρονικά που μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του παιδιού. Mm-hmm. Έρχεται το παιδί, κάνει προπόνηση, Και από εκεί και πέρα θα πάρετε τα αποτελέσματα από το σε ποιο γκρουπ επιλέχθηκε μέσα από τη διαδικασία των tryouts.
0: Θα είναι μια η διάρκεια μάλλον των δοκιμών θα είναι μια εβδομάδα, θα είναι 10 μέρες.
1: Θα είναι αρχικά για 2 μέρες να περάσουμε την πρώτη φάση. Μετά τα παιδιά που θα επιλεχτούν θα πάμε σε δεύτερη φάση, η οποία θα είναι πάλι διήμερη. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο τώρα, τα παιδιά είναι σε διαδικασία, τελειώνουν τα σχολεία.
0: Γιατί ηλικίες, σε ηλικίες δεν μας
1: είπατε. Αναφερόμαστε σε παιδιά από K10 έως K19.
0: Ωραία, δηλαδή από παιδικό μέχρι και νέων ανδρών, εφηβικό ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Οπότε...
1: Είναι πολύ σημαντικό, συγγνώμη που διακόπτω, την προσπάθεια αυτή τη στηρίζει η διοίκηση του Άρη Πετρούπολης και ο πρόεδρος ο Νίκος ο Κούστας, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με την αγάπη που έχει για αυτό που κάνει, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορέσει η Ακαδημία και όλο αυτό τώρα που συζητάμε να έχει πάρει σάρκα και οστά. Είναι ένας άνθρωπος με μεγάλο όραμα για το ποδόσφαιρο και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει πραγματικά χωρίς να δίνει το στίγμα του καθημερινά εκεί, αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να δημιουργηθεί αυτή η Ακαδημία. Και όλο αυτό, συγγνώμη, και όλα στηρίζεται και σε συνεργάτες. Δηλαδή, είναι παιδιά τα οποία είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Είναι ο Βασίλης ο Μπαλτάς, που είναι ο άμεσος συνεργάτης μου και είναι και τεχνικός διευθυντής στην Ακαδημία. Είναι ο Δημήτρης ο Βαφιάδης, που είναι υπεύθυνος φυσικής κατάστασης για τα αναπτυξιακά τμήματα. Είναι ο Νότης ο Σιούλας, που είναι στις μικρότερες ηλικίες και πολύ μεγάλο και άλλο προσωπικό, το οποίο βοηθάει στο να μπορέσουμε να κάνουμε ένα εγχείρημα δύσκολο. Δεν είναι εύκολο το να μπορέσεις τα παιδιά να τα έχεις στον αθλητισμό. Πιστέψτε με, είναι ένα πράγμα αρκετά δύσκολο.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι, τεχνοκράτες που να ασχολούνται έτσι εντός εγωγικών επαγγελματικά, βάζοντας επαγγελματικές πινελιές στα αεραστεχνικά σωματεία, γιατί μόνο έτσι θα διατηρηθούν και τα σωματεία και θα μπορέσουν, εν πάση περιπτώσει, και μέσα από τις ακαδημίες να στηριχθούν αύριο μεθαύριο, γιατί είναι και δύσκολο πλέον να γίνονται και μεταγραφές και είναι και δύσκολο να βγαίνουν και συμβόλαια. Γιατί έχουμε φτάσει σε επίπεδο όπου. Ναι, για να παίξει κάποιος ποδόσφαιρο θα πρέπει να αφήσει ενδεχομένως ένα μέρος της δουλειάς του. Οπότε θα πρέπει να αμείβεται. Δεν υπάρχει δηλαδή ερασιτεχνικός αθλητισμός με την έννοια του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Βάζω και από την τσέπη μου. Τα παιδιά πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουν έστω τα οδηπορικά τους. Και κυρίως μέσα από αυτή την κατεύθυνση όλοι εσείς βοηθάτε και βοηθάτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλή επιτυχία, κύριε Δουγέκο.
1: Εδώ θα είμαστε. Καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και να μην ξεχνάμε αυτό που αναφέρεται συνέχεια, ότι η μητέρα έτσι είναι το ερασιτεχνικό ποδοσφαιρό. Εκεί είναι οι βάσεις. Εκεί βασιζόμαστε για να βγάλουμε. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που μιλάτε κατά διαστήματα έχουν ξεκινήσει από κάποιο ερασιτεχνικό σωματείο. Κάποιοι άνθρωποι μάτωναν για να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στα παιδιά. Οπότε να δώσουμε μεγάλη σημασία στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και γενικά σαν πολιτεία να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο και να μπορέσουμε μέσα από αυτό να βγάλουμε παιδιά τα οποία θα είναι υγιώς σκεπτόμενα για τον αθλητισμό.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα και προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Υπονώ,
0: και το Υπουργείο έχει, δηλαδή και μέσα από τα μητρώα των σωματείων που ξεκαθάρισαν, γιατί υπήρχαν, το ξέρετε καλύτερα από μένα, και σωματεία σφραγίδα που έπαιρναν την επιχορήγηση που δικαιούσασταν εσείς, που έχετε προπονητές, που πληρώνετε κανονικούς προπονητές, γιατί δήλωναν εμένα προπονητή χωρίς να είμαι προπονητής. Έχει βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση η πολιτεία και με τις επιχορηγήσεις και από το στοίχημα. Τουλάχιστον γίνονται βήματα. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να γίνουμε ούτε καν Βέλγιο, αλλά πάση περιπτώσει ας γίνει κάπου τη αρχή. Γιατί άμα βλέπεις το βουνό, αν δεν κάνεις το πρώτο βηματάκι να ανέβεις στο πρώτο λόφο, δεν φτάσεις ποτέ στην κορυφή.
1: Σωστά. Έχουν γίνει βήματα τα οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι πολύ σημαντικά να γίνονται. Πρέπει όμως ακόμα περισσότερο, όπως είπατε, αλλά βήμα-βήμα να χτίσουμε και εμείς να βοηθάμε στο να γίνεται αυτό. Και εσείς να αναδεικνύετε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
0: Αυτός είναι και σκοπός των δημοτικών ραδιοφώνων και νομίζω ότι τουλάχιστον εδώ στον Πειραιά τι κάνουμε καλά αυτή τη δουλειά. Προσπαθούμε και έχουμε άλλωστε και δήμαρχο που έρχεται από το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα κύριε Δουγέκο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε και πριν αφήσω το στούντιο για τον Θοδωρία Ζωστόπουλο για το Δελτιάκι Ειδήσεων στις 4 και αμέσως μετά βέβαια Group Plan με τον Αλέξανδρο Ρίγα, να πω, έκανε δηλώσεις εκτός τον Γιώργο Μπαρτζόκα που ακούσαμε λίγο αργότερα και ο Αταμάν, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν επηρεάζονται, το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει τίποτα. Μπηχτή. Όπως πάντα τα Mind Games του κυρίου Αταμάν, αμφίβολης Λούκας και Ρογκαβόπουλος για το αυριανό μάτς στο στάδιο Νίσκε Φιλίας, τελικός πόλο γυναικών στις 5 η ώρα, τέταρτη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη. Οι κοπέλες του Γιώργου Ντόσκα προηγούνται με 2-1 στις νίκες επί της Βουλιαγμένης. Αν νικήσουν στις 5 ώρα το πρώτο σπριντ ζωντανά από την ΕΡΤ 1, θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Διαφορετικά θα έχουμε και πέμπτο μάτς εδώ στον Πειραιά. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, διάλεξε και τις μουσικές, τον Γιώργο Καρύδη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη, δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή, ο Νίκος Σιφάκης, στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής και ο Λουκάς Εφανόπουλος. Καλό από μεσήμερο να έχετε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υποθέσεις Αθανασίου και Χάτζη Βασιλείου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επέκταση του προγράμματος προσωπικός βοηθός συζητήθηκε στη συνάντησή του Πρωθυπουργού με την αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών. Από τις υψηλότερες στη ζώνη του ευρώ η επιβάρυνση του κόστου στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά τόνισε ο Γιάννης Τουρνάρας. Στη φυλακή 37χρονος Πακιστανός για τη δολοφονία 24χρονου ομοέθνους του, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε ακέφαλη στο Θερμαϊκό το 2022. Στο κεφάλι τραυματίστηκε 16χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης. Τουλάχιστον 45 φορές μαχαίρωσε την 39χρονη στην Καλαμάτα ο 41 ετών σύζυγός της, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση. Συνελήφθησαν δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι για την απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Χοριδαλού, αναζητείται ο 47χρονος αλλοδαπός. 6 νεκροί από Ισραηλινό πλήγμα στο Νότιο Λίβανο, επιθέσεις με ντρόνς από τη Χεσμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ. Ρωσική επίθεση με 656 ντρόνς και 73 πυράβλους στην Ουκρανία, στους 18 οι νεκροί, πάτριο του ζητά επιτακτικά από τον Ντόναλντ Τραμπ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έθριος για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική, η άνεμη νότιοι, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρήγας. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο Κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Ips. Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρήγας, κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Grow Plan.

ένα κοντινό πλάνο σε μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Εδώ στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Στον ήχο σήμερα η Κατερίνα Κοκαλίδου.

Και κάνουμε έναρξη για σήμερα με εξαιρετικές μουσικές συνθέσεις του Κώστα Κλάβα, γραμμένες για την ταινία του 1962, Αυτό το κάτι άλλο. Η ταινία Αυτό το κάτι άλλο είναι από τις πρώτες προσπάθειες του ελληνικού κινηματογράφου να φέρει στην Ελλάδα το musical. Ένα είδος που θριάμβευε στο Broadway και στο Hollywood από την αρχή της δεκαετίας του 30. Ο Κώστας Κλάβας έχει σαφείς επιρροές από τα musical της δεκαετίας του 50. Εδώ είναι πολύ εμφανής η αναφορά στο West Side Story. Τόσο στους ρυθμούς όσο και στην ενορχήστρωση. Αυτό το κάτι άλλο με πρωταγωνιστές την Άννα Φόνσου, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Γιώργο Πάντζα και τον Βαγγέλη Σιλινό.

Να μείνουμε στον ελληνικό κινηματογράφο εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 60, συγκεκριμένα στα τέλη της δεκαετίας του 50, το 1959, στην ταινία «Να ζήσουν τα φτωχόπεδα», η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης τραγουδούσαν μια από τις μεγάλες τους επιτυχίες που είδαμε και στον κινηματογράφο. Μέρι Λίντα, Μανώλης Χιώτης, απότομα από την ταινία του 1959 «Να ζήσουν τα φτωχόπεδα».

Ο Μάνολος Χιώτης και η Μέρλιδο τραγούδησαν το απότομα στην ταινία του 1959 «Να ζήσουν στα πτωχόπεδα». Ο Μάνολης Χιώτης που μαζί με τον Γιώργο Ζαμπέτα ευθύνονται για την είσοδο του λαϊκού τραγουδιού με την συνοδεία των μπουζουκιών στον ελληνικό κινηματογράφο και η παρουσία του θεωρείται και ένα από τα μεγάλα άλοθη του να απενεχοποιηθεί το λαϊκό τραγούδι, να απενεχοποιηθούν οι ήχοι του μπουζουκιού που μέχρι και πριν από μερικά χρόνια θεωρείται ένα είδος, να πούμε, μουσικής υποκουλτούρας. Ο Μάνολης Χιώτης και η Μελίντα συνεργάστηκαν σε πάρα πολλές ταινίες πέρα από τις μεγάλες επιτυχίες της πίστης. Στην επόμενη ταινία του 1962, ο Δήμος από τα Τρίκαλα με τον Κώστα Χατζηχρήστο, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της δεκαετίας του 50 και του 60, τραγουδούσαν το «Θάλασσα, μόνο και ουρανός».

0: Θάλασσα, μόνο και ουρανός, τραγούδισε η Μέρι Λίντα στο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη που ακούστηκε στην ταινία του 1962 «Ο Δήμος από τα Τρίκαλα». Με Μανώλη Χιώτη και Μέρι Λίντα θα συνεχίσουμε. Δεν σε ρωτώ για το όνομά σου και τέτοια χαρά δεν θα τη δεις από την ταινία του 1963 «Τίφλα να έχει ο Μάρλον Μπράντο».
1: Κυρίες και κύριοι,

0: Να ποικίλω όπως αξίζει την απόψινή βραδιά που γίνεται προς τιμήν του κυρίου Στέφανου Αβγερινού, κάλεσα ειδικός από τα Αθήνας το εξαιρετικό τραγουδιστικό ντουέτο Μανώλης Σιώτης Μέρη Λίτα.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι στο 90,4 στο κανάλι 1 στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Ακούτε την εκπομπή Γκροπλάν. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα, μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρίγα, στον ήχο η Κατερίνα Κοκαλίδου. Και ακούμε τραγούδια του Μανώλη Χιώτη που ερμήνευσε με τη Μέρη Λίντα σε πολλές από τις ελληνικές ταινίες του 60. Συγκεκριμένα εμφανίστηκαν μαζί σε 22 κινηματογραφικές ταινίες.

Ήταν η Μέρι Λίντα και ο Μανολισιώτης σε ένα τραγούδι του δεύτερου από την ταινία του 1963 «Τίφλα να έχει ο Μάρλον Μπράντον», πρωταγωνιστή του Θανάση Βέγκο. Να μείνουμε για ένα ακόμα τελευταίο τραγούδι, μια τελευταία αναφορά σε αυτό το σπουδαίο ντουέτο που τριάμβευε στις μουσικές σκηνές το 50 και το 60 και σε πολλές από τις κινηματογραφικές ταινίες εκείνης της περίοδου. Επόμενη αφορά μας η ταινία «Ο Γόης», πρωταγωνιστές ο Κώστας Βουτζάς, ο Χρόνης Εξαρχάκος, η Νόρα Βρασάμι και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Σε εκείνη την ταινία η Μέρι Λίντα τραγουδούσε Μανώλη Χιώτη «Πού θα πας».

Πάντα εδώ στο 90,4 στο κανάλι 1 στο Δημοτικό Ραδιοφωνό του Πειραιά. Άκου τον Αλέξανδρο Ρήγα στην εκπομπή Grow Plan, μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, τηλεόραση και το θέατρο. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα.

Μεριλίδα Μανολισιώτης, «Πού θα πας» ή «Πολλές φορές». Ένα τραγούδι από την ταινία «Ο Γόης». Ένα τραγούδι που είχε γραφτεί αρκετά χρόνια πριν, το 1956, σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Πρώτη εκτέλεση, «Η Μάγια Μελαγιά». Μάγια Μελάγια, μια εκρηκτική θεατρίνα εκεί στη δεκαετία του 50 και του 60, με πολλές εμφανίσεις στο μουσικό θέατρο, επιθεωρήσεις και σε νυχτερινά μαγαζιά, με ελάχιστες κινηματογραφικές εμφανίσεις.

0: Η Μάγια Μελάγια τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση το 1956, ένα τραγούδι που έγινε αργότερα διάσημα από τη Μέρι Λίντα, ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, το «Πού θα πας». Η Μάγια Μελάγια, που είπαμε ήταν μια από τις εκρηκτικές παρουσίες του μουσικού θεάτρου των δεκαετιών του 50 και του 60. Και όπως είπαμε και πριν, έκανε ελάχιστες κινηματογραφικές εμφανίσεις. Μια από αυτές είναι και η επόμενη αναφορά μας στην ταινία του 1964, «Ένας ζώρικος δεκανέας», με τον Κώστα Χατζηχρήστο, τη Μάρθα Καραγιάννη. Η Μάγια Μελάγια τραγουδούσε «Για σένα την αγάπη μου».
1: Δεν βαριέσαι, Μωρέ Θανάση. Όσα πάνε και όσα έρθουνε.
2: Άντε, γεια μας.
1: Γεια.
2: Βίβα.
1: Γεια σου, Μελά.
2: Γεια. Βίβα, παιδιά. Παιδιά, για σένα την αγάπη μου.

Ήταν η Μάγια Μελάγια στο τραγούδι «Για σένα την αγάπη μου» που ακουγόταν στην ταινία «Ένας Ζόρικος Δεκανέας» του 1964 με πρωταγωνιστή τον Κώστα Χατζηχρήστο. Στην ίδια ταινία ο Γιώργος Μουζάκης γράφει ακόμα ένα τραγούδι για τη Μάγια Μελάγια. «Δεν έχω ήλιο κι ουρανό».

Ήταν η Μάγια Μελάγια σε ένα ακόμα τραγούδι από την ταινία «Ένας ζωρικός δεκανίας» του 1964, σε μια από τις σπάνιες κινηματογραφικές της εμφανίσεις. Όπως είπαμε, η Μάγια Μελάγια ήταν ένα μεγάλο όνομα στις μουσικές σκηνές, στις πίστες, σε εκείνες δεκαετίες και κυρίως στο μουσικό θέατρο. Από αυτή την κατηγορία του μουσικού θέατρου και την επιθεώρηση όμορφα και ωραία του θέατρου Περοκέ, το 1954 η Μάγια Μελάγια στο «Θέλω να τα σπάσω».

Θέλω να σπάσω μια από τις μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μουζάκη που ξέφυγαν από τα στενά όρια του Μουσικού Θεάτρου. Έδωσε πρώτη εκτέλεση με την Μάγια Μελάγια από την επιθεώρηση του Θεάτρου Περικέ το 1954, όμορφα και ωραία. Ένα χρόνο πριν και η τελευταία μας αναφορά στην Μάγια Μελάγια, ένα χρόνο πριν και πάλι από το Μουσικό Θέατρο και την επιθεώρηση του 1953, Κοντή Φούστα. Μάγια Μελάγια, έφυγες και γλίτωσα, του Γιώργου Μουζάκη, από την επιθεώρηση 1953, Κοντή Φούστα.

Έφυγε και γλίτωσα, μάγια μελάγια, από την επιθεώρηση του 1953 Κοντιφούστα, να φύγουμε από το θέατρο, να επιστρέψουμε στον κινηματογράφο 1967. Ντίνος Δημόπουλος, Νίκος Όσκολος παρουσιάζουν μια μετριότατη ταινία, κοντσέρτο για πολυβόλα. Τζενικαρέζη, Κώστας Καζάκος, Ανδρέας Μπάρκουλης, Μάνος Κατράκης, Σπύρος Καλογύριου και Άγγελος Αντωνόπουλος στο πρωταγωνιστικό team. Ο Κώστας Καπνίσης έκανε πάλι το θαύμα του και έγραψε ένα υπέροχο τραγούδι για την Κλειώδη Νάρδου. Αγάπη μου, άνοιξε να μπω, από το κοντσέρτο για πολυβόλα του 1967.

Κλείο Δενάρδου, αγάπη μου άνοιξε να μπω, του Κώστα Καπνίση, από την ταινία του 1967, Κονσέρτο για Πολυβόλα. Και από τον κινηματογράφο να επιστρέψουμε και πάλι στο θέατρο, και από το 1967, ένα μεγάλο χρονικό άλμα, να πάμε στο 1990 και σε μια από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές και εμπορικές επιτυχίες της Άννας Παναγιωτοπούλου.

Είμαστε το 1990 στο θέατρο Περοκέ και ανεβαίνει σε διασκευή το έργο του Αλφρέ Ζερή, το έκτο πάτωμα. Ένα musical το οποίο είχε γνωρίσει μεγάλες καλλιτεχνικές και εμπορικές δάφνες από τα δεκαετία του 40. Έδωσα διασκευή της Άννας Παναγιωτοπούλου και μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η Άννα Παναγιωτοπούλου, ο Χρήστος Βαλαβανίδης, η Νένα Μεντή, η Κατιάνα Μπαλανίκα,

Από το έκτο πάτωμα της Άννας Παναγιωτοπούλου και το στο Μάτι Κραουνάκι ήταν το τραγούδι της Έναρχης. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Το Grow Plan σας αποχαιρετάει για σήμερα με ένα από τα μουσικά θέματα της ταινίας «Ο Μονομάχος». Τη συνέχεια του «Μονομάχου» του 2000, 2024, «Ο Μονομάχος» και «Καλό Απόγευμα».

Καλό απόγευμα από το Groplan, ένα ταξίδι σε μουσικές και τραγούδια από το παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Αλέξανδρος Ρηγάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Για την επέκταση του προγράμματος προσωπικός βοηθός συζήτησε ο Πρωθυπουργός με την αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών. Τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση θα κινήσει την 5η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή 37χρονος Πακιστανός για τη δολοφονία 24χρονου ομοεθνούς του, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε ακέφαλη στο Θερμαϊκό το 2022. Προφυλακίστηκε 30χρονος Έλληνας, ελεύθερη με όρους, οι δύο για την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια, διαφεύγει τη σύλληψη ο ένας δράστης. Τουλάχιστον 45 φορές μαχαίρωσε την 39χρονη στην Καλαμάτα ο 41 ετών σύζυγός της, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση. Συνελήφθησαν δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι για την απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλού, αναζητείται ο 47χρονος αλλοδαπός. 6 νεκροί από Ισραηλινό πλήγμα στο Νότιο Λίβανο, επιθέσεις με ντρόουνς από τη Χεζμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ. 10 εγκαταστάσεις στρατιωτικής παραγωγής στο Κίεβο έπληξε η Ρωσία, 18 άμαχοι νεκροί. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι νότιοι μέτριοι, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
4: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης, προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
5: Για 38η χρονιά, η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά, για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
1: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
0: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
1: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
0: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Κανάλι 1, 90,4. Yes.

Απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Είναι ένα όντως από τα καλύτερα άλμπουμ του Paul McCartney, από το νέο του άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Κατά τη γνώμη μου, το κεντρικό κομμάτι του άλμπουμ που τα περικλεί όλα, Mama Gets By. Αυτός ήταν ο νέος Paul McCartney. Ένα κομμάτι κομβικό στο νέο άλμπουμ, γεμάτο αναμνήσεις από το παρελθόν. Και διάβαζα και σε μια συνέντευξη πως ο Paul McCartney έμεινε προσγειωμένος σε αυτή τη φρενίτιδα με τους Beatles εξαιτίας της οικογένειας. Κανάλι 1 στους 90,4. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, μιας και χθες δεν είχαμε εκπομπή λόγω του Αγίου Πνεύματος. Εδώ στο γνωστό μας ραντεβού, 5 με 7 καθημερινά στην Rock Zone. Και επίσης βέβαια, καλό καλοκαίρι, μπήκε ο Ιούνιος. 12 λεπτά μετά τις 5 εδώ στη Rock Zone και το κανάλι 1 από το κέντρο του Πειραιά. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Αφήνουμε το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, αλλά συνεχίζουμε με αυτόν. Σαν σήμερα το 1973, 2 Ιουνίου, ο Paul McCartney είχε και τις δύο θέσεις νούμερο 1 στην Αμερική με το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τους Wings, Red Rose Speedway, στην κορυφή αυτό, και το κομμάτι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα το 1973 ήταν το My Love. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση. Φυσικά εννοείται ότι θα προσεγγίσουμε όλη την εβδομάδα κομμάτια από το νέο του άλμπουμ.

Paul McCartney και οι Wings από το 1973, σαν σήμερα νούμερο 1. Την Παρασκευή μας πέρασε το νέο του άλμπουμ. Θα έχουμε αρκετό McCartney αυτή την εβδομάδα. Που σαν σήμερα, όπως είπαμε και πριν, το My Love ήταν νούμερο 1 στην Αμερική, αλλά και το άλμπουμ από το οποίο προερχόταν, το Red Rose Speedway, δεύτερο άλμπουμ με τους Wings, ήταν και αυτό στην κορυφή. Και τις δύο θέσεις τις κατήχε ο Paul McCartney. 17 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1. Πάμε πάλι σε νέες κυκλοφορίες. Ο Peter Gabriel στην πρώτη πανσέλινο του μήνα, Μαΐου, γιατί ο Μάιος είχε δύο πανσελίνους, κυκλοφόρησε το προηγούμενο του single στις 31 Μαΐου, την Κυριακή, στην μπλε πανσέλινο, κυκλοφόρησε άλλο ένα καινούριο κομμάτι από το νέο του άλμπουμ που θα έρθει μες στη χρονιά. A Hard Lesson.

από τα καινούργια τραγούδια του Peter Gabriel στην Μπλε Πανσέλινδο, 31 Μαΐου. The Hard Lesson από το νέο του άλμπουμ. Να μείνουμε για ένα ακόμα στον Peter Gabriel, όπως και προηγουμένως με τον Paul McCartney, και να γυρίσουμε πάλι στη δεκαετία του 70. Ήταν σήμερα 2 Ιουνίου του 1978, ο Peter Gabriel κυκλοφορούσε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του. Peter Gabriel ο τίτλος, όπως όλα τα πρώτα του άλμπουμ. Αυτό έχει μείνει να λέγεται ως Scratch. Ένα άλμπουμ που θα θυμηθούμε μέσα από εκεί, το κομμάτι που ξεχώρισε, το DIY. Ένα άλμπουμ που έφτασε στα 10 πρώτα εκείνη τη χρονιά στην Βρετανία και μέχρι το νούμερο 45 στην Αμερική.

DIY, ο Peter Gabriel από το παρελθόν 1978, δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, κυκλοφόρησε σαν σήμερα 2 Ιουνίου του 1978. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με τους Queen και αυτή το Kind of Magic, 40 χρόνια πίσω πάμε εδώ, 1986, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 12ο στούντιο άλμπουμ των θρυλικών Queen. A Kind of Magic, το μόνιμο, θα μας πάει μέχρι τις και μισή.

Και επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο με πιο pop διάθεση. Με Wham, Donna Summer, Spandau Ballet, Gloria Estefan, θα δείτε όλα αυτά. Θα τα ακούσετε μάλλον στο δεύτερο ημίωρο. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Ροξόνη 90,4.

Πάντα ο Μπαλέρ, Gold, μία από τις μεγάλες επιτυχίες. Πρώτο κομμάτι για το δεύτερο ημίωρο, πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Τους θυμηθήκαμε, καθώς αν σήμερα γεννήθηκε ο Τόνι Χάντλεϊ, η φωνή των Σπάντα ο Μπαλέρ. Δεκαετία του 80 έκανα σπουδαία πράγματα. 66 χρονών γίνεται σήμερα, γεννημένος 2 Ιουνίου του 1960. Είπαμε ότι το δεύτερο ημίωρο θα είναι λίγο πιο pop. Πάμε στο 1984 για τους Wham, οι οποίοι είχαν το πρώτο τους νούμερο 1 στην Βρετανία. Το κομμάτι, το single Wake Me Up Before You Go Go. Jitterbug. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber 210-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Rock Zone 90,4.

Μία διπλή στάση στο 1987 για δύο άλμπουμ πολύ καλά στο χώρο της pop, της χορευτικής μουσικής. Ξεκίνημα εδώ με την Gloria Estefan και τους Miami Sound Machine. Μεγάλη επιτυχία του 1987, γενικά της δεκαετίας του 80, Rhythm is Gonna Get You, σαν σήμερα κυκλοφορούσε το 10ο στούντιο άλμπουμ Let It Loose της Gloria Estefan. Την ίδια μέρα βέβαια κυκλοφορούσε ένα θρυλικό άλμπουμ, το δεύτερο προσωπικό της Whitney Houston, το Whitney, 39 χρόνια πριν, το 1987. Ένα άλμπουμ που έκανε ντεμπούτο κατευθείαν στο νούμερο 1 στην Αμερική, κάνοντας τη Whitney Houston την πρώτη γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες που κατάφερνε κάτι τέτοιο. 11 συνεχόμενες εβδομάδες νούμερο 1 και 25 συνολικά, έγινε η πρώτη γυναίκα που κατάφερνε κάτι τέτοιο στην Αμερική τη δεκαετία του 80. I wanna dance with somebody.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80, I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston. Ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ της δεκαετίας και όλων των εποχών, το Whitney, το δεύτερο της άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1987, 2 Ιουνίου. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά της πρώτης ώρας και πάμε να συνεχίσουμε με την Donna Summer. Εδώ πάμε στην τελευταία χρονιά της δεκαετίας του 70. 1979, 2 Ιουνίου, η Donna Summer στην κορυφή της Αμερικής για 3 ολόκληρες εβδομάδες σερί με το Hot Stuff από το 7ο άλμπουμ της Bad Girls και δεύτερο νούμερο 1 της Donna Summer στην Αμερική. Ένα κομμάτι που στην παραγωγή ήταν και ο Giorgio Moroder και solo εδώ, δείχνοντας μάλιστα και την πιο rock στροφή στα τραγούδια της Donna Summer, ο κιθαρίστας των Doobie Brothers και των Steely Dan, ο Jeff Skunk Baxter. Τεράστια επιτυχία. Hot Stuff.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, Diana Ross, 1979, σαν σήμερα νούμερο 1, το Hot Stuff στην Αμερική. Και θα μείνει εκεί για 3 ολόκληρες εβδομάδες. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στη Rock Zone, στην δεύτερη ώρα που έχουμε να παίξουμε λίγο πιο rock πράγματα και έχουμε και κάποια καινούργια κομμάτια, όπως το καινούργιο των Death Cab for Cutie. Καινούργιο, δηλαδή πριν μια ώρα κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που θα έρθει προς το τέλος της εβδομάδας. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα ακούσουμε στην δεύτερη ώρα. Μείνετε εδώ στη Rock Zone. Κλείνουμε την πρώτη, πηγαίνοντας στη δεκαετία του 90, Beastie Boys, Sure Shot, από το Ill Communication, ένα single που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 2 Ιουνίου εκείνης της χρονιάς. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ στη Rock Zone.

0: and I'm rocking the shoe shine.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Τις διατάξεις του συντάγματος που προτείνει προς αναθεώρηση θα περιλαμβάνει πρόταση της Νέας Δημοκρατίας από τουλάχιστον 50 βουλευτές, την ακρόαση των Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Μειωμένες κατά 12% οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Αύριο οι τοποθετήσεις συνηγόρων επί της αγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη των Ντεμπών. Να εξεταστεί νοητικά η μητέρα ζητά υπεράσπιση στη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Προφυλακίστηκε 30χρονος Έλληνας, ελεύθερη με όρους ιδίου για την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια, διαφεύγει τη σύλληψη ο ένας δράστης. Στο κεφάλι τραυματίστηκε 16χρονος, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης. Η ανταλλαγή μηνυμάτων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Τεχεράνης σταμάτησε πριν από λίγες ημέρες, σύμφωνα με ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εντολή από το Κίεβο για την απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από πόλεις στην επαρχία του Χαρκόβου. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη νοτιμέτρη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας, που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

90,4. Πειραιάς

και τραγουδιστής, αλλά το πιο χαρακτηριστικό πράγμα στον ήχο των Keen είναι το πιάνο. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Tim Rice Oxley, πιανίστας, παραγωγός, δευτεραφωνητικά, πολυοργανίστας, σπουδαίο μέλος των Keen, αργότερα έκανε και τους Mount Desolation. Ο Tim Rice Oxley που γίνεται σήμερα 50 χρονών, γεννημένος το 1976 με τους Keen, και το Everybody's Changing ανοίξαμε την δεύτερη ώρα. Το Everybody's Changing από το Hopes and Fears, νούμερο ένα άλμπουμ στη Βρετανία το 2004 και ένα από τα καλύτερα, νομίζω το δεύτερο σε πωλήσεις εκείνη την χρονιά στο νησί. Rock Zone, κανάλι 1, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 στο πρώτο μέρος που συμβαίνει καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με τους Keen και συνεχίζουμε με τους Death Cab for Cutie. Το νέο τους άλμπουμ έρχεται την Παρασκευή, το I Build You a Tower. Είχαμε ακούσει το πρώτο του single, το Riptides, που ήταν πολύ καλό. Πάμε να ακούσουμε το Stone Over Water, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε περίπου μία ώρα πριν. Ακούτε σίγουρα εδώ πρώτη από το κανάλι 1.

Remember Me, ένα από τα single των British Sea Power που μας απασχόλησαν εκεί την πρώτη δεκαετία των Zeros. Σαν σήμερα είχε κυκλοφορήσει το debut album τους, από όπου και το κομμάτι που ακούσαμε, το The Decline of British Sea Power. Σαν σήμερα το

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας

Περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

Εδώ είμαστε και πάλι. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Ροκζόνη, κανάλι 1 στου 90,4. Γιώργος Παντριάρης στο μικρόφωνο για περίπου 25 λεπτά. Θα είμαστε ακόμη μαζί. Δημήτρης Αντωνόπουλος στο δεύτερο μέρος, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη εδώ στη Ροκζόνη, 7 με 9. Ακούμε συχνά τις τελευταίες εβδομάδες κομμάτια από το πολύ καλό καινούριο άλμπουμ των Black Keys, το Peaches. Εδώ είμαστε το 2017 όμως, για το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Dan Auerbach, το Waiting on a Song. Και ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι, ένα single που είχε προηγηθεί της κυκλοφορίας αυτού του προσωπικού άλμπουμ. Πάμε για τη συνέχεια στους Rolling Stones, για τον Charlie Watts που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1941. Αυτός ο σπουδαίος Βρετανός drummer, θρύλος των Rolling Stones, πήγε μαζί τους το 1963 και είχε μια συγκλονιστική πορεία αυτός ο σπουδαίος μουσικός για περίπου παραπάνω από 35 top 40 singles, επιτυχίες και albums. Έφυγε από τη ζωή πριν 5 χρόνια, τον Αύγουστο του 2021, σε ηλικία 80 ετών.

Δύο σπουδαία εμβληματικά rock album στη σειρά εδώ, Springsteen. Από το Darkness on the Edge of Town, τέταρτο studio album, πολύ σπουδαίο του Springsteen. 48 χρόνια πριν, 2 Ιουνίου του 1978. Adam Raise the Cane. Ένα από τα αγαπημένα μου από αυτό το album. Αλλά και ποιο να βγάλεις απ' έξω. 15 λεπτά πριν τις 7, θα δώσουμε σκητάλη στο Δημήτρη Αντωνόπουλο. Rock Zone, κανάλι 1, στους 90,4. Ένα λοιπόν εμβληματικό rock album αυτό εδώ και ένα άλλο live album από τα σπουδαία, από τα σπουδαιότερα μάλλον live album των Thin Lizzy, το Live and Dangerous, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1978, ίδια μέρα με αυτό εδώ το album του Springsteen. Ένα διπλό live album, θρυλικό, των Thin Lizzy, ηχογραφήσεις την προηγούμενη χρονιά σε Φιλαδέλφια, Λονδίνο και Τορόντο, και έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στην Βρετανία, για να μείνει μόνο πίσω από το album Grease, το soundtrack Grease που γνώρισε βέβαια τεράστια επιτυχία. 62 εβδομάδες στα chart με πωλήσεις πάνω από 600.000 στην Βρετανία. Είχε και ένα single μέσα από εκεί, το Rosalie, Cowgirl Song. Από την ηχογράφηση στο Λονδίνο, στο Hammersmith Odeon. Το 1976.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, δυνατά και με καινούργια κομμάτια. Το Μορέλο, η σύμπραξή του με τον Σερτζ Τανκιάν. Adjourned ήταν το κομμάτι που ακούσαμε από αυτή την καινούργια συνεργασία δύο πολύ σπουδαίων. Τελευταίο δεκάλεπτο και θα συνεχίσουμε καινούργιο κομμάτι και θα συνεχίσουμε και δυνατά. Name Mastodon, Your Ghost Again.

το δείγμα των Mastodon μετά από 2 χρόνια και το θάνατο του Brent Hinds. Your Ghost Again. Το κομμάτι συνυπογράφουν και ο Nick Johnson στις κιθάρες και ο Ζάνο Γκέιρα στα πλήκτρα, πέρα των Σόντρες, Βέρα Ντέιλορ και Κίλιχερ, βασικά μέλη των Mastodon. Τους είχαμε δει τελευταία φορά το 2024 στα πλαίσια του Release Athens 2 χρόνια πριν.

Αυτή λοιπόν ήταν η καινούργη Mastodon, Your Ghost Again, και πάμε να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με τους Smashing Pumpkins. Εδώ θα πάμε πίσω το 1998 για το σπουδαίο άλμπουμ τους Adore, το οποίο παρεξηγήθηκε λίγο με την κυκλοφορία του, ήταν λίγο απρόσμενο, αλλά αγαπήθηκε πολύ από πολλούς, σιγά σιγά ένα βραδικαστό άλμπουμ. Ava Adore, τελευταίο κομμάτι για απόψε. Δίνουμε σκητάλη στον Δημήτρη Αντωνόπουλο για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη Rock Zone. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου σήμερα από 16 τουρκικά αεροσκάφη. Την ακρόαση των Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ. Τη βεβαιότητά του ότι υπήρχαν δύο σκάφη κατέθεσε ο ειδικός πραγματογνώμονας στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Τη ζωή του έχασε 22χρονο στην Ίο όταν αναποδογύρισε η γουρούνα που οδηγούσε. Η Τεχεράνη συμφώνησε να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού της προγράμματος υπό Μάρκο Ρούμπιο στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας. Το Ισραήλ θα εργαστεί για να εξαλείψει το καθεστώς τρομοκρατίας του Ιράν, διαμήνυσε ο Νετανιάχου. Μέλος της Χαμάς που συμμετείχε στην απαγωγή 4 Ισραηλινών στις 7 Οκτωβρίου 2023 σκοτώθηκε σε επιδρομή στη Γάζα. Πρωταθλητής στο πόλο γυναικών Ελλάδας ο Ολυμπιακός μετά τη σημερινή εκτός έδρας νίκη του με 9-7 επί της Βουλιαγμένης στον τέταρτο τελικό των play-off. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη νότιοι μέτρη, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Δημήτρης Αντωνόπουλος, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
7: Τι

Είναι απολύτως λογικό από ένα επίπεδο και πάνω. Πάντα, σταθερά, οι κυκλοφορίες του Peter Gabriel. Στο καινούριο του άλμπουμ που πηγαίνει τμηματικά. Σχεδόν από μήνα σε μήνα. Από τραγούδι σε τραγούδι. Ο ηγέτης της πρώτης και πολύ σημαντικής φάσης των σπουδαίων Genesis. Gone, stand down.

Ο Δημήτρης Παπαδάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Αντωνόπουλος στους 90,4 μέχρι τις 9. Επιστροφή για τον εξαιρετικό Kurt Weill.

Κανάλι 1 στους 90,4, είμαστε ήδη 14 λεπτά μετά τις 7, Zoom 195, Kurt Weill. Έκανε εξαιρετικά πράγματα στα σχετικά πρώτα του βήματα στο πλάι των War on Drugs, βαθιά επηρεασμένος, και αυτός το έχει δηλώσει άλλωστε, από τον ήχο του Neil Young. Έβλεπα αυτές τις μέρες από μια συνέντευξη του Tom York των Radiohead το πόσο ο Neil Young έχει επηρεάσει γενιές πολύ κατοπινές από το ξεκίνημά του τότε πίσω στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60. Ο μοναδικός Neil Young με τον Tom York να διηγείται τη συνάντησή τους. Είχα πάντα στην καρδιά μου, λέει, το After the Gold Rush. Είναι μια δουλειά του Neil Young που λατρεύω. Προσπάθησα να σκεφτώ τι ένιωθε όταν ηχογραφούσε το άλμπουμ. Όταν λοιπόν βρεθήκαμε, είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο απολύτως καθημερινό, απολύτως άμεσο και φιλικό, και σκέφτηκα, αυτό είναι το μεγαλείο σου, Neil Young.

Καινούριο άλμπουμ για τον Graham Coxon. Από τα βασικά κομμάτια στο puzzle των Blur. Από τη γενιά εκείνη της Britpop. Castle Park, το καινούριο άλμπουμ του Graham Coxon, Billy Says. Ξεκάθαρα βρετονικό. Στον τρόπο που ξεδιπλώνεται το τραγούδι αυτό, ο ήχος του Graham Coxon σήμερα θυμίζει ακόμα και τα βήματα των Kings τότε στα χρόνια των 60's. Βλέπω ένα σχόλιο εδώ του Alice Cooper για την εποχή σήμερα με τα ολογράμματα, την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Δηλώνει σχετικά, θα δημιουργήσει ψεύτικους rock stars, χωρίς καρδιά και ψυχή. Και από την άλλη βλέπω ένα σχόλιο επίσης από τον Μάκη Μιλάτο που αφορά την είδηση για την επιστροφή. Τώρα ποια επιστροφή ακριβώς, ας το αφήσουμε. Την επιστροφή λοιπόν του Ozzy Osbourne ως Avatar, με τις ευλογίες συζύγου και ιού φυσικά, αναφέρει στο σχολείο του ο Μάκης Μιλάτος στο συγκεκριμένο άρθρο. Συμπληρώνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μας υπόσχεται ένα rock zombie party για χάρη της τέχνης. Τα λεφτά δεν έχουν σημασία.

1977 το Λονδίνο και γενικότερα η Βρετανία βράζει στον πυρετό του πανκ. Σημαντικά κομμάτια από το βρετανικό πανκ, ονόματα όπως ο Τζόνι Ρότεν, ο Μάρκ Σμιθ, τον Φολ, δηλώνουν επηρεασμένοι από τον ήχο του Πίτερ Χάμιλ, που συναντήσαμε εδώ στα χρόνια του The Quiet Zone, The Pleasure Dam, ακριβώς τη χρονιά εκείνη, το 1977. Ένα σχήμα πολύ περισσότερο από τα όρια του Progressive, πολύ περισσότερο από το κομμάτι του Art Rock με μία έννοια, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε ετικέτα, η Vattengraph του Peter Hamill. Τους θυμηθήκαμε με αφορμή το καινούριο άλμπουμ του Graham Coxon που παίξαμε πριν, καθώς και αυτός είναι στην σημαντική λίστα των ονομάτων που δηλώνουν βαθιά επηρεασμένοι από τη δουλειά του. Επιστροφή μετά από 9 χρόνια για τους Καναδούς Broken Social Scene.

0: με έδρα το Τορόντο των Καναδά. Η υπέροχη Broken Social Scene σε ένα καινούριο δισκογραφικό εγχείρημα μετά από 9 χρόνια. Στις 8 Μαΐου κυκλοφόρησε το νέο τους άλμπουμ The Call, το τραγούδι που ακούσαμε από το άλμπουμ Remember the Humans. Πάμε σήμα σταθμό και επιστρέφουμε.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
0: Πήκαμε στον Ιούνιο και πάμε για τα μέσα της χρονιάς. Σίγουρα στη δεκάδα το Δεκέμβριο, στα άλμπουμ που προτείνουμε πάντα στο κλείσιμο κάθε έτους, το άλμπουμ αυτό, το καινούριο υποδειγματικό άλμπουμ της Beth Orton.

Λοιπόν, μαγεία. Beth Orton τα καταφέρνει. Βρίσκει το προσωπικό της έδαφος. Το ταλέντο υπάρχει, ξέρουμε ποια είναι. Είναι ένα συγκλονιστικό άλμπουμ. Το καινούριο της φαίνεται αυτό. Είχαμε παίξει την πριν από μερικές εβδομάδες στο The Ground Above το τραγούδι που δίνει και τον τίτλο στο νέο άλμπουμ της Beth Orton, Waiting. Σε μια εποχή που θέλουμε άλμπουμ, που θέλουμε ολοκληρωμένες προτάσεις με χαρακτήρα, με περιεχόμενο αληθινό.

καλή επιστροφή αυτή, το καινούριο single των Block Party, Coming On Strong, από το album Anatomy of a Brief Romance. Βλέπω τη συναυλιακή ατζέντα τώρα για τον Ιούνιο. Chris Isaac κάτω από την αιγίδα του release στο Λυκαβητό στις 13. Fun Loving Criminals στο Gazarte λίγο μετά στις 16. Πολύ ενδιαφέρον βέβαια ανάμεσα στις ημερομηνίες αυτές το κομμάτι, το καθαρό κομμάτι του release με Limp Bizkit, Viagra Boys και άλλα ονόματα στις 15 Ιουνίου. Μιλάμε για αυτό το μήνα. Και βέβαια η Noi Bauten, θα πούμε σε επόμενη εκπομπή για αυτούς, στο Ηρώδιο στις 18 Ιουνίου.

Στο δεύτερο θεματικό κομμάτι της εκπομπής μετά τις 8 θα δούμε ένα υπέροχο live album των R.E.M. Θα δούμε παρακάτω την αφορμή γι' αυτό. Modern Woman, σε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για αυτή τη χρονιά, είναι το ντεμπούτο για το όνομα αυτό από την Βρετανία, που συνδυάζει, προσέξτε, στοιχεία από τη rock opera με το punk στα χρόνια του post-punk και του art-punk, και το κάνουν καταπληκτικά. Ήδη φάνηκε από το ντεμπούτο η ποιή του συγκροτήματος πίσω το 2021. Το Dogs Fighting in My Dream, ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι σημαντικό που έρχεται. Έτσι λοιπόν το 2026 με τον ντεμπούτο τους άλμπουμ δικαιώνουν όλους όσους πίστεψαν σε αυτούς οι Modern Woman. Τους ακούσαμε στο Johnny's Dream World από το ομότιτλο άλμπουμ. Έχουν ενδιαφέρον και αυτά που σχολιάζουν. Συναντάμε στις μέρες μας, τις υποτίθεται ανοιχτές μέρες, πολύ μιζέρια. Ανθρώπους που υπονομεύουν συνειδητά τον εαυτό τους και ταυτόχρονα το περιβάλλον τους. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτούς. Έχουμε όνειρα.

0: Είμαστε λίγο πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Κανάλι 1 στους 90,4, οι Pixies. Into the White, με αφορμή τις ηχογραφήσεις του σπουδαίου συγκροτήματος για το BBC που επανακυκλοφορούν σε βινήλιο. Μετά τις 8 θα πάμε στην Αθήνα, στην Αθήνα της Georgian, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα από τον ήχο των R.E.M. και το κομμάτι των ζωντανών ηχογραφήσεων από ένα περίφημο live album του συγκροτήματος. Η αφορμή τώρα γι' αυτό είναι η επιστροφή του Michael Stipe, η φωνή των R.E.M. με καινούργια δουλειά, προσωπικό άλμπουμ επιτέλους για τον Michael Stipe. Ένα πρώτο δείγμα γραφής τώρα έδωσε στην δημοσιότητα μέσα από την εμφάνισή του στο τηλεοπτικό Late Show στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το καινούργιο τραγούδι του Stipe, The Rest of Ever.
1: Now performing his new unreleased song, The Rest of Ever, with Lewis Cato and the Great Big Joy Machine. Ladies and gentlemen, Michael Stipe.

Αγαπά πολύ τους Joy Division ο Keanu Reeves. Αυτός ο καταπληκτικός τύπος με πάντα ενδιαφέρουσες απόψεις και ανοιχτούς ορίζοντες στην σκέψη του, στις προτάσεις του γενικότερα για τα πράγματα, ο Keanu Reeves, και στο χώρο του rock and roll, ενδιαφέροντα πράγματα με το προσωπικό στην ουσία project εδώ, τους Dog Star, σε ένα καινούριο τραγούδι που και αυτό έχει ενδιαφέρον και μόλις ακούσαμε This Sphere. Πάμε τώρα, το λέγαμε μερικές εβδομάδες πίσω, στο νέο άλμπουμ των Deep Purple.

Arrogant Boy, το καινούριο τραγούδι των Deep Purple από το νέο τους άλμπουμ. Θα κλείσουμε σε λίγο με ένα εμβληματικό άλμπουμ, είναι εμβληματικό, των Stones, τα 3-4 σημαντικότερα άλμπουμ των θρυλικών Rolling Stones. Μιλάμε για το Sticky Fingers του 1971 με αφορμή τη νέα τους δουλειά.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Μνημόνια κατανόησης για πολιτικές διαβουλεύσεις και συνεργασία στον τουρισμό υπεγράφησαν στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Παναμά. 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου σήμερα από 16 τουρκικά αεροσκάφη. Την ακρόαση των Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ. Αύριο οι τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη των Τεμπών. Καμία άρση κυρώσεων χωρίς συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το Ισραήλ θα εργαστεί για να εξαλείψει το καθεστώς τρομοκρατίας του Ιράν, διαμήνυσε ο Νετανιάχου. Μέλος της Χαμάς που συμμετείχε στην απαγωγή 4 Ισραηλινών στις 7 Οκτωβρίου σκοτώθηκε σε επιδρομή στη Γάζα. Την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη νοτιμέτρη, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Αντωνόπουλο. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Good evening.
3: This is not a show. This is not a show.
4: Καλοκαίρι του 2007 στο Δουβλίνο. Στη σκηνή R.E.M. οι ηχογραφήσεις τώρα ανάμεσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο της χρονιάς εκείνης αποτυπώθηκαν στο Live at the Olympia. Στο άλμπουμ των R.E.M. που είναι στα καλύτερα live άλμπουμ της γενιάς τους.

Με το live album στο Ολυμπία, στο Δουβλίνο, τον R.E.M., στο δεύτερο θεματικό μέρος εκπομπής μετά τις 8, Living Well is the Best Revenge. Η R.E.M. ξεκίνησε από την Αθήνα της Τζόρτζια το 1980. Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills και βέβαια ο Michael Stipe, που επιστρέφει με καινούριο προσωπικό album, που είναι άλλωστε και η αφορμή για να δούμε τον ήχο των R.E.M. σήμερα μετά τις 8. Ονόματα όπως η Nirvana, οι Pixies που παίξαμε πριν, οι Pavement και πάρα πολλά ακόμα αναγνωρίζουν το ότι οι R.E.M. άνοιξαν στην ουσία το δρόμο εμπορικά και όχι μόνο για να περάσει ο ήχος αυτός σε ένα πολύ πολύ μεγάλο κοινό. Ήταν κομβικός ο ρόλος, το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι, του ραδιοφώνου γι' αυτό και συγκεκριμένα του κολεγιακού ραδιοφώνου στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 80 που στήριξε απόλυτα τους R.E.M. στα πρώτα τους βήματα.

Η R.E.M. έκλεισαν το βιβλίο την τελευταία σελίδα το 2011 μετά από πωλήσεις 90 εκατομμυρίων άλμπουμ και παραμένουν σαν μία από τις σημαντικότερες μπάτες για τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 βέβαια, δείχνοντας με τον τρόπο που διάλεξαν να ρίξουν την αυλαία ότι υπάρχουν πολλά πράγματα. Το είχε δηλώσει ο Peter Buck αυτό μέσα από μια συνέντευξή του που αφορούσε βέβαια τους Baseball Project, ένα σχήμα στο πλάι του Steve Wynn, τον Dream Syndicate εκεί. Η μουσική μας στρέφει. Τα χρήματα είναι αυτά που είναι, αλλά η μουσική είναι το ζητούμενο.

0: Thank you.
1: This next new song will not be on the next record. I pretty much guarantee that.
2: Really?
1: No. Do you think?
3: Wait. I think it's a little early to make that call. But...
1: All right, you're right. It might, maybe. A glorified.
3: There are no B-sides anymore. It's all MP3s.
4: There are no A-sides either.
5: ...2007 στο Δουβλίνο στη σκηνή R.E.M. Στην εισαγωγή του τραγουδιού τους ακούσαμε να σχολιάζουν δεν υπάρχουν πλέον δεύτερες πλευρές, ούτε πρώτες πλευρές. Μιλώντας για το βινήλιο προφανώς, είμαστε στην εποχή, σχολίαζαν τότε, πριν από σχεδόν 20 χρόνια, στην εποχή του MP3.

Είμαστε πάντα στο live album στο Ολυμπία, στο Δουβλίνο, στη σκηνή Αριέ, με αφορμή την επιστροφή του εξαιρετικού Michael Stipe με προσωπικό album μέσα στη χρονιά. Living Well is the best revenge, Houston, Electrolyte, Man Sight, So Central Rain, I'm Gonna DJ.

0: 90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: This is a song that when we it's too long of a story to tell you the truth, but this is a song that means a huge amount to me because I wrote it when I came out of a very bad, a very dark period, which we all have. I was 26, 25, but this is the first song that this was like a little bit of an epiphanal song for me, and that's written into the lyric, especially in the chorus, and it feels as that last song did, as applicable in 2007 to me personally as it will do tonight. Okay.
3: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, η R.E.M. πάντα στην σκηνή μετά τις 8 από το live album στο Δουβλίνο, σχεδόν 20 χρόνια πίσω. Για τον μουσικό τύπο στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο

Αυτό που αναφέρει το περιοδικό Spin για τους R.E.M. έχει αξία μιλώντας για τις αρχές δεκαετίας του 80. Ένα σχήμα που ξεκίνησε μέσα από τις δυσκολίες των R.E.M. έγινε μοντέλο για ονόματα που ακολούθησαν, όπως η Sonic Youth και η Nirvana, με την έννοια του να περάσει η μουσική των ονομάτων αυτών σε ένα μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο κοινό. Έτσι λοιπόν, ένα χαρτί από τη γενιά εκείνη βρέθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 να ανταγωνίζεται τους U2 για το μεγαλύτερο όνομα στο rock and roll τότε.

Welcome to the Occupation. Accelerate these days. Οι ηχογραφήσεις που προηγήθηκαν. Θα μείνουμε για δύο ακόμη τραγούδια στο live των REM στο Ολυμπία. Κλείνοντας την εκπομπή, θα θυμηθούμε μερικές από τις πιο σημαντικές στούντιο ηχογραφήσεις των εξαιρετικών REM. Ο Δημήτρης Παπαδάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη φυλακή, τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Την ακρόαση των Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ζητά το ΠΑΣΟΚ. Πρώτη με 29,5% η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου σε δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5%. Τη ζωή της έχασε ηλικιωμένη που παρασύρθηκε από φορτηγό στις Αφίδνες. Φωτιά σε εξέλιξη σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στην οδό Σκουφά στο Κολονάκι. Καμία αρσική Ρώσεων στο Ιράν χωρίς συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αρνητική η Χεσμπολάχ σε μερική εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. 19χρονο στη Γαλλία δικάζεται για βιασμούς που διέπραξε ξεκινώντας από την ηλικία των 6 ετών. Την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Πρωταθλητής στο πόλο γυναικών Ελλάδος ο Ολυμπιακός μετά τη σημερινή εκτός έδρας νίκη του με 9-7 επί της Βουλιαγμένης στον τέταρτο τελικό των play-off. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη νοτιμέτρη θερμοκρασία από 18-31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Μπάμπης Καραλής, από μας καλό σας βράδυ.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική. Τι άλλο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Babes, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τυχημάν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1, 90,4.

0: και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: 90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν

0: προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: κανείς τ' άλλαξε.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: κρυστάλλαξε.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: άλλαξε.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Και τώρα οι δυο τους. Με φόντο τον θρόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Τίχημαν Greek Basket League. Η πρώτη μάχη την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με απευθείας μετάδοση από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένω.

ζούμε για μία ακόμη χρονιά, για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς